0: resposta correta. Βάζεις τις σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιον να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: έχει παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Υπάρχει ένα άλλο μυστικό για να φαίνεσαι νεότερος.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πες ότι είσαι 40.
2: Ναι.
1: Εντάξει, για να φαίνεσαι νεότερο, τι θα λες στους άλλους? Ότι είσαι 50. Θα σου λέει, έλα ρε, μικροδείχνεις.
2: Τι βλάχνεις.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσις, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι.
1: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
2: Τι έγινε?
1: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
2: Και τι έκανε?
1: Με πήρε στο μοναστηράκι.
2: Γιώργητσα. Γιώργητσα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
2: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Rock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
3: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
6: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω, τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Πικνίκ.
1: Ο σνακ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: σένα.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, με έναν ληστή που μπήκε σε ένα σπίτι μέρα μεσημέρι. Δένει τη γυναίκα και με την απειλή όπλου πιέζει τον άντρα να του δώσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στο σπίτι και ό,τι λεφτά υπάρχουν. Αυτός αρχίζει και παρακαλάει: σε παρακαλώ, λύσε τη γυναίκα, σε παρακαλώ και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πάρ τα όλα, ρε παιδί μου. Ο ληστής γυρνάει τον κυρία και του λέει: την αγαπάς πάρα πολύ, την αγαπάς πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό, είναι η γειτόνισσα και σε λίγο θα έρθει η γυναίκα μου.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 22-10-25-20. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Οι επιτυχίες σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Rock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Λέει ο ένας τον άλλο, εσύ του λέει, έχεις εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Του λέει, τι μου θύμισες? Όταν ήμουν παιδάκι, του λέει, μια φορά. Του λέει, ρε, εσύ μου κάνεις μια χάρη, εσύ μπορείς να ξαναπάς να εξομολογηθείς? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε να εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει ο άλλος, ήταν κολυταράκια. Πώς να σου το πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσεις λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λες, ρε φιλε, τι με βάζεις να κάνω? Έλα, ρε κολλητέ. Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη? Τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω, μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, περνάει η ώρα, λέει αυτός ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει, ρε παπά, ρε παπά, ρε παπά. Και τώρα που μιλάμε, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοεί τέκνον, μου λέει ο παπά. Τι εννοεί, να του λέει. Σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερο μου φίλο είναι με την παπαδιά σου. Ο παπά γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένο? Ναι, πατερ, είμαι παντρεμένο. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσέ του και στο lalala.gr.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, οκ!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: σου.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
2: Τρελό καλοκαίρι.
3: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
2: Ένα,
4: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
2: Το νούμερο ένα πρωινό.
1: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
3: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
7: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
8: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
1: Γιώργος και Μαρία.
9: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
10: Ναι.
9: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.

0: δίνεις στο τέλος του γάμου?
1: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
0: Φέτα! Κου!
1: Κουρουτυρόπιτα!
0: Κουφέτα, τέλος!
2: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
1: Ελένη, σε έχεις?
0: Έχω και Ελένη.
1: Ποια?

0: Ναι.
1: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε. Ναι. Σε έπλαθε.
0: Το κάνει αυτό.
1: Και ένιωθε αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
0: Σε όλη γειτονιά.
1: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει. Όλε όσε έρχονται έτσι βογκάνε. Να με συγχωρείτε, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
2: Γιώργος και Μαρία.
0: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
3: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
2: Σο καφέ Morning Show.
3: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα ρε παιδί μου, σο καφέ με επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: αυτό τι θα βάλουμε όταν επιστρέψουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα, τι κάνετε σήμερα 31 Ιουλίου, άντε τον φάγαμε και τον Ιούλιο.
1: Τελειώσαμε.
0: Άντε καλό μήνα εγώ θα πω, γιατί δεν θα είμαστε εδώ αύριο δυστυχώς για να τα πούμε.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Ό,τι και να κάνετε να περάσετε υπέροχα μοναδικά, όποια μέρα πάρετε την άδειά σας, να πάρετε να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσει λίγο το κεφαλάκι σας.
1: Να σας λείψουμε κιόλας και όταν επιστρέψουμε να με περισσότερη έτσι ενέργεια και χαρά να μας περιμένετε πίσω. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, στο καλύτερο πρωινό ξύπνημα απανταχούν των Ελλήνων. Εύχομαι να απολαύσετε τις διακοπές σας, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να επιστρέψετε με το καλό, γερή, δυνατή και ανανεωμένη, ώστε από 1η Σεπτέμβρη, να βαδίσουμε παρέα άλλη μια χρονιά πολλά καλοκαιρινά δροσερά φιλιά. Καλά, μην είσαι σίγουρη για το πρώτο Σεπτέμβρη.
0: Θα δούμε τώρα την επιστροφή, δεν την ξέρουμε ακόμα.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Λοιπόν, τα δικά σου μηνύματα στο Viber, τις δικές σου καλημέρες, ό,τι θέλεις να μοιραστείς μαζί μας. Θα θέλαμε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες από έξω που είσαι τώρα, είσαι στο σπίτι, όπου και να βρίσκεσαι. Μια ωραία φωτογραφία. Το καντράν του αυτοκινήτου σου. Αν είσαι τώρα στο αυτοκίνητο, είσαι, ποιο σημείο του δρόμου είσαι.
1: Στείλε και φωτογραφίες, στείλε και τα μηνύματά σου εδώ. Ο Νίκος λέει, παιδιά, σήμερα θα βάλουμε τα κλάματα.
0: Γιατί δεν, Νίκο, να βάλουμε τα κλάματα.
1: Μπορείτε να στείλετε και τέτοια μηνύματα. Εγώ τα χαίρομαι πάρα πολύ. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Στείλτε τα μηνύματά σας, παρεούλα μου γλυκιά, λέει ο Ανδρέας. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη σεζόν. Θα μου λείψετε πάρα πολύ. Καλές διακοπές να έχετε. Γυρίστε πίσω.
0: Πού είναι ο φίλος μου ο Γιάννης να γράψει τον επικίδιο.
1: Στείλτε τέτοια μηνύματα, θα τα διαβάσουμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο και θα μας μείνουν ξέχαστα τα μηνύματα σας.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Με μουσικές επενδύσεις όπως πρέπει.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: το κάνω έτσι μια πρωινή ερώτηση.
1: Αχ, όχι.
0: Τέλεια. Ποιο είναι το επάγγελμα που μπορεί να κάνει ένας άντρας και να αναστατώσει μια γυναίκα?
1: Ζυγκολό.
0: Δεν θα έλεγα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο.
1: Γι' αυτό ρώτησες εμένα.
0: Ναι. Που θα έλεγες κάτι τέτοιο. Ποιο είναι το επάγγελμα που μπορεί να κάνει ένας άντρας και να αναστατώσει πολύ μια γυναίκα?
1: Ωραία. Καθηγητής πανεπιστημίου.
0: Όχι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Σας άρεσε εσάς αυτό, ε?
1: Μάλιστα. Αμέ.
0: Ένα είναι το επάγγελμα.
1: Ποιο?
0: Μανάβης.
1: Μπακάλις, ρε φίλε, δηλαδή έλεος. Ω, σήμερα.
0: Τι μωρέ, τι μωρέ.
1: Σκέφτηκα πόσο θα έχεις ετοιμάσει. Λοιπόν, 697-800-1048. Μείνετε στην παρέα μας, ήρθαμε. Καλημέρα παιδιά, καλό καλοκαίρι. Τα δικά σας τα μηνύματα θα διαβάσουμε. Η Δανάη τώρα έχει μια διαφορετική άποψη. Ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, με.
1: Πόσο καιρό θα λείπετε? Γιατί έτσι ρωτάω κάθε πρωί. Ήσασταν η παρηγοριά μας το πρωινό ξύπνημα για τη δουλειά. Δουλεύουμε σε φούρνο. Καλές διακοπές πάντως να έχετε και απολαύστε το, αλλά γυρίστε γρήγορα πίσω.
0: Ναι, δεν θα αργήσουμε πολύ. Μην πιστεύεις, Δανάη, ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ.
1: Το πάρα πολύ τι είναι για εσένα?
0: 3-4 μέρες.
1: Καλή είναι και χωρατάζω, γλυκούλης. Καλημέρα, καλές διακοπές να έχετε, να περάσετε καλή ξεκούραση. Θα μας λείψετε πάρα πολύ ο Νίκος και τα δικά σας τα μηνύματα.
0: Αυτά δεν θα πρέπει να τα λέμε στις 11, ας πούμε, λίγο πριν φύγουμε?
1: Κόλλη, δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε στις 11. Είναι τόσα πολλά. Θα κάνουμε κάποια διαφημιστικά μηνύματα.
0: Κάποια break.
1: Έτσι για να λέμε τα δικά σας τα μηνύματα.
0: Μάλιστα.
1: Στο 697-800-1048, Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, με.
1: Έτσι, πες μας λιγάκι, πού θα πας διακοπές?
0: Δεν έχω κανονίσει, παιδιά, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Πάντα τελευταία στιγμή τα κανονίζω όλα. Δεν έχω κανονίσει απολύτως τίποτα.
1: Κάπου φεύγεις.
0: Κανένα εξοχικό, μάλλον. Τώρα αυτό που θα φύγω είναι μια μισή μέρα. Για ένα παιδικό πάρτι. Δεν πάω διακοπές.
1: Νόμιζα ότι φεύγεις τριήμερο.
0: Όχι. Για ένα παιδικό πάρτι φεύγω.
1: Α, καλά. Ωραία.
0: Διακοπές ακόμα δεν έχω κανονίσει απολύτως τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Μου έχουν πει για Κο, μου έχουν πει για Λευκάδα.
1: Μαντέψτε πού θα βρίσκεται ο Γιώργος.
0: Για δούμε.
1: Λοιπόν, στο 697-800-1048 τα μήνυματά σας. Έτσι, στείλτε τη σκέψη σας, την πρωινή σας, την ενέργεια. Πόσες μέρες μας αφήνετε, πιστεύετε, να πάρουμε άδεια?
0: Α, ναι, δώστε μας εσείς, παιδιά. Αν ήταν να μας δώσετε άδεια, έτσι, στο πρωινό σου, πόσες μέρες θα μας δίνατε?
1: Εγώ. Γιατί καταλαβαίνω τι έχω περάσει.
0: Ναι.
1: Θα μου δίνα και 3 μήνες, ρε παιδί μου, άδεια.
0: 3 μήνες η Μαρία.
1: Γυρνούσαμε τα last Christmas.
0: Βασιλική, εσύ πόσες μέρες θα μας έδινες άδεια?
2: 1 μήνα. Μπορεί και όλο το καλοκαίρι.
1: Και όλο το καλοκαίρι.
0: 3 μήνες δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Το κορίτσι εδώ. Εσύ, Γιώργο μου, πόσες μέρες θα μας έδινες άδεια?
0: 15 μέρες.
1: 15?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν με ρωτάς.
1: Αφού όλη την άλλη χρονιά δεν πήραμε άδεια.
0: Τι δεν πήραμε άδεια, αφού όλο έλειπες?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος πήρε, Γιώργο?
0: Εγώ ήμουνα για θέματα υγείας. Δεν πήγα διακοπές.
1: Εγώ από τις διακοπές έβγαινα ζωντανά, ξεχνάς.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίσι, εσύ?
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και νομίζω θα πρέπει να κλείσει αυτός ο Ιούλιος με το νούμερο ένα καφέ της Εύβοιας. Με τον ένα νούμερο ένα
2: καφεδάρα.
1: Με τις πίτσες του, με τα υπέροχα τα σαντουιτσάκια του, με τα υπέροχα τα σφολιατοειδή του, τα pancakes του, τις κρέπες του. Αχ, τι να σου πω τώρα. Φυσικά σου μιλάω για το πρωινό που έχει ο Αλιμπινίσης και μπορείς να το βρεις είτε να κάνεις μια στάση εκεί πηγαίνοντας στη δουλειά σου ή στην παραλία Φαρμακίδου 1 και μπορείς να πάρεις και τηλέφωνο στο 22 210 64 36. Και έχω αποφασίσει ότι όπου και αν βρίσκομαι πάντα θα θυμάμαι τον Αλιμπινίση και την υπέροχη ατομική του πίτσα. Αυτή την πίτσα, ρε παιδιά, που το τυρί δεν είναι απλά τυρί. Είναι λιωμένο τυρί. Είναι αυτό που κάνουν, που τρέχει το τυρί.
2: Φεύγει ένα χιλιόμετρο, το ανοίγεις.
1: Ένα χιλιόμετρο και μετά αρχίζει και το γυρίζει γύρω-γύρω από την πίτσα. Αυτή είναι, παιδιά, η σωστή πίτσα και μόνο ο Αλιμπινίση την έχει. 22-210-64-36, κάνει την παραγγελία σου και εδώ θα είμαστε από τη νέα χρονιά. Πάλι να λέμε για τις πίτσες του Αλιμπινίση.
2: Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει και εσάς, ρε παιδιά, όταν πάτε διακοπές ή φεύγετε από, από το σημείο αναφοράς σας και πάτε κάπου οπουδήποτε. Και λες, φίλε, να επιστρέψω να πιω ένα καφέ της προκοπής.
1: Ναι, ειδικά με
2: πόσες φορές έχουμε πει για τον Αλιμπινίση όταν φεύγουμε εκτός και λέμε, ρε φίλε, να πιούμε ένα καφέ.
1: Έτσι,
2: δεν μπορεί να φέρει delivery εδώ πέρα που είμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμοι να αναλύσει το αγαπημένο μας κοκόρι. Είναι ιδιαίτερο και σήμερα το κοκοράκι μας. Πάλι είναι ιδιαίτερο, ιδιαίτερο. Οπότε δώστε την προσοχή σας και μετρήστε τις φορές που θα λαλήσει το αγαπημένο μας κοκόρι. 2, 10, 300 και 104, 8.

Είναι κότα Ινδιάνος.

0: Κότα, να ξέρει ξένες γλώσσες πρώτη φορά. Πρώτη φορά ακούω κότα να γαυγίζει. Μάινα έχω ακούσει. Παπαγάλου έχω ακούσει. Κότα να γαυγίζει και να γαυγιάζει στα βουνά δεν έχω ακούσει. 2-10-300-104-8 ξέρει τι πρέπει να κάνει. Να πάρει τηλέφωνο να πει ό,τι θε.
1: Έτσι ακριβώς. Σήμερα είναι η μέρα σας.
0: Δεν χρειάζεται να πει απολύτως τίποτα. Πες μας πόσες φορές λάλλει το αγαπημένο μας κοκόρι. Είναι υποθετικό. Παίρνεις λες έναν αριθμό και κερδίζεις πολύ ωραία δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show.
1: 2-10-300-104-8. Όσες φορές και να άκουσες ένα κοκόρι κάτι να λέει, είναι η σειρά σου να πάρεις τηλέφωνο και να μας το πεις. Και η αλήθεια είναι, ρε Γιώργο.
0: Κάτσε. Κάτσε.
1: Τελικά τι λέει αυτός ο κόκορας.
0: Ο Τζόρτζ.
1: Ξαναβάλτε. Ξαναβάλτε.
0: Ο Τζόρτζ.
1: Άστο να το πει το.
0: Έλα, ναι.
1: Εγώ ακούω χοντρέ.
0: Χοντρέ ακούτε. Ο Τζόρτζ λέει.
1: Ποτέ.
0: Ευαγγελία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία μου. Πόσες φορές λάλλεις το κοκόρι?
2: 14.
1: Ρωτάει κιόλας.
0: Ευαγγελία μου, είσαι υπέροχη μοναδική. Μείνε συγγραμμή για το δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Εσείς ακούτε ο Χοντρέ ή ο Τζόρτζ? Για ακούστε πολύ προσεκτικά. Πάμε ένα γρήγορο στο Viber.
1: Ούτε καν Χοντρέ.
0: Τι?
1: Άντε!
0: Άντε. 6, 9, 7, 800 και 104,8. Τι λέει αυτό το κοκόρι?
2: Χοντρέ!
1: Έχεις δίκιο. Χοντρέ!
0: 6, 9, 7, 800 και 104,8. Shock FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα τελευταία ημέρα του μήνα. Και τελευταίο ο καφέ Morning Show. Δεν θα αργήσουμε να γυρίσουμε. Μην τρελαίνεστε. Έτσι, στέλνετε βέβαια και τα δικά σα μηνύματα.
1: Αυτό δεν το ξέρει.
0: Αλλά εσεί που ετοιμάζεστε τώρα να πάτε στα χτέλ για να πάρετε το λεωφορείο σα, να κάνετε τη δική σα διαδρομή και δεν έχετε πάρει καφέ, δεν έχετε πάρει σνακ, δεν έχετε πάρει σαντουιτσάκι, σαλατούλα, νεράκι. Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Όποια και διαδρομή και να κάνει, έχουμε το Smile Bus για εσένα. Εκεί θα βρει τα πάντα που χρειάζεσαι για να κάνει τη δική σου διαδρομή πάρα πολύ ευχάριστη. Το μόνο που θα κάνει είναι να πα στα χτέλ, θα μπει μέσα στο Smile Bus, θα πάρει το καφεδάκι σου, το φρεσκό σνακ, το κρύο σαντουιτσάκι. Τσάκι, σαλάτα, νερά και ό,τι χρειάζεται για τη διαδρομή σου. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας και πάρα πολλά αξεσουάρ σε περιμένουν στο Smile Bus.
1: Λοιπόν, σας ρωτήσαμε πριν από λίγο για το πόσες μέρες μας αφήνετε να φύγουμε να πάρουμε άδεια, μιας που είναι και η τελευταία εκπομπή σήμερα.
0: Κάπου είδα 14.
1: Δεν βλέπω και πολύ προθυμία να μας αφήσετε παραπάνω από δύο εβδομαδούλες, όπως λέει και ο Χρήστος, ας πούμε. Δύο εβδομάδες και πολλές σας είναι.
0: Συμφωνώ και εγώ. Υπάρχει περίπτωση κάποιο να σου πει που φτιάχνει την ημέρα του, κρατά ωραία παρέα, να σου πει άντε φύγε.
1: Ωραία, να σου πω κάτι.
0: Φύγε, ρε.
1: Ο Νεκτάριος. Ο Νεκτάριος που είναι φίλος, που είναι πολύ καλός ακροατής, 1,5 μήνα παιδιά εγώ θα σας έδινα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τουλάχιστον καταλαβαίνει ένας από όλους εσάς να μας αφήσετε να φύγουμε κάποιες μερούλες.
0: Έχεις τραβήξει μωρέ αυτή τη σεζόν, ήμουνα πολύ ήρεμος.
1: Έχεις δίκιο, τις περισσότερες μέρες ήσουν σε ένα ξαπλωμένο, ξαπλωμένο νοσοκομείο. Λοιπόν.
0: Ξέρεις τι ωραία που ήταν, οι πιο ωραίες διακοπές.
1: Ναι.
0: Με ρώτησε ο γιατρός, μου λέει ποιες ήταν οι στιγμές μου λέει, που ηρέμησες όταν τελείωσε όλο αυτό. Και του λέω τις μέρες που με κρατήσατε μέσα.
1: Κανόνισε του χρόνου να είσαι γερός δυνατός. Λοιπόν, η Έλενα, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να μας λείψετε πάνω από μία εβδομάδα. Αλλά επειδή θέλετε ξεκούραση, άντε, max 15 μέρες που λέει ο Γιώργος θα σας έδινα. Και έχω ένα τελευταίο μήνυματάκι.
0: Παιδιά, θα μας φέρετε 15 Αύγουστο. Τη Παναγία θα μας φέρετε.
1: Αμέσως μετά, ρε παιδί μου, 16. Και ένα μήνυμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, που δεν το σκεφτήκαμε, βρε Γιώργο μου, να το κάναμε.
0: Ναι.
1: Άντε, ρε παιδιά, λέει Φρόσο, να πάρετε όσες μέρες θέλετε, να περάσετε υπέροχα, πάρετε και 2 και 3 μήνες. Αλλά θα μπορούσατε να βγαίνετε 7 με 11, να κάνετε εκπομπή και μετά ξαναβουτιές.
0: Ορίστε.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε αυτό, βρε Φρόσο μου.
0: Εννοείται.
1: Να βγαίνουμε. Τι εννοείται. Βρε,
0: μπορούμε να βγαίνουμε από όπου και να είμαστε.
1: Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, πιο άνετα είναι να άρχισε τη δουλειά παρά να είσαι τώρα στο ξενοδοχείο να κάθεσαι να στείνει να κάνει.
1: Να κάθεσαι να στείνει στο ξενοδοχείο. Πού πα. Τι στείνει στο ξενοδοχείο.
0: Εννοώ για να στείνει για να κάνει εκπομπή εκεί που είσαι, αυτό εννοεί.
1: Α, να μείνουμε εδώ Χαλκίδα.
0: Μπράβο.
1: 7 με. Θάλασσα έχουμε.
0: Ναι.
1: Ψαροταβέρνες έχουμε.
0: Τα πάντα έχουμε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι, τι διακοπάρε θα κάνουμε.
1: Που σε κούναγε.
0: Διακοπάρε θα κάνουμε.
1: Πόσο καιρό μα αφήνετε, παιδιά, να φύγουμε, να φύγουμε άδεια.
0: Τριήμερο.
1: Τα μηνύματά σας μπορείτε να μας στείλετε ηχητικά, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τα αντίο σας, ό,τι θα σας λείψουμε, ό,τι θέλετε. Έτσι τα μηνύματα αγάπης, λατρείας και νιώστε ότι είναι ο βωμός μας σήμερα. Αφήστε την ψυχή σας. 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τι είναι, Γιώργο?
0: Ο Θεός του, κάντε μια θυσία εκεί στο βωμό. Θυσιάστε ένα γουρουνάκι για να μείνουμε παραπάνω.
1: Ένα ντονατάκι πάντως από τον Αλυμπινή, καλό θα ήταν. Στείλτε ό,τι θέλετε, πεινάμε.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Εντάξει, λοιπόν, έτσι τα γρήγορα πάμε να πούμε τον Ευδόκιμο. Ευδόκιμη, Ιωσήφ, Σύφης, Ιωσήφίνα, Ζωζεφίνα, Φρυδερίκος και Φρυδερίκη.
0: Χρόνια πολλά σε εσένα που γιορτάζεις, αλλά και σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα, γιατί έχεις γενέθλια με το θείο Άκη. Ο θείος Άκης ήταν στην εποχή που ήμασταν εμείς φαντάροι.
1: Ναι.
0: Όλοι θείο Άκη το λέγαμε. Πέφταν οι άδειες. Δεν πήρα ποτέ βέβαια μια τιμητική κάτι. Τέλος πάντων.
1: Μια... Θα τη πήρε όλη ο αδερφός.
0: Μια βυσματική δεν την πήρα. Ναι. Χάσαμε το βύσμα, τα πήγα εγώ φαντάζομαι. Λοιπόν, Μίλτος Πασχαλίδης, χρόνια πολλά. Γιώργος Καμπουτζίδης, Γιώργος Σιγάλας και Ζέτα Μακρυπούλια. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Τι κοίτας έτσι περίεργα.
1: Τίποτα, έχει και η αγαπημένη μου συγγραφέα σήμερα, άμα ήθελες να την πεις.
0: Ναι, την έχω λίγο πιο πάνω. Τη Τζοάν Ρόουλινγκ. Αυτή που δημιούργησε το Χάρι Πότερ.
1: J.K. Rowling.
0: Λοιπόν, διότι έχει σαν σήμερα είναι η μέρα του Πότερ. Έτσι λέει. Σήμερα είναι η μέρα του Χάρι Πότερ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε ντυθείτε Χάρι Πότερ, βάλτε μια κελεμπία, πάρτε μια σκούπα και κάντε βόλτες γύρω-γύρω. Κάντε ένα κεραυνό στο κεφάλι.
1: Καλή ευκαιρία τώρα στις διακοπές να γυρίσουμε εμείς οι Millennial και να δούμε λιγάκι ξανά ένα μαραθώνιο Χάρι Πότερ.
0: Τι κουλαμάρα,
1: η χαρά μου, παιδιά, η χαρά μου. Και πάρα πολλών ατόμων οι οποίοι μεγάλωσαν με το Χάρι Πότερ, διαβάζω και βλέπω σε βιντεάκια ότι είτε δίνουν τα μωρά τους Χάρι Πότερ, είτε κάθονται και βλέπουν.
0: Στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Εξωτερικό.
1: Στο εξωτερικό, αλλά ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία. Οπότε θεωρώ και πάρα πολύ Έλληνες θα μπορούσαμε να το κάνουμε.
0: Γιατί δεν έχεις δει τον Όλιβερ Χάρι Πότερ?
1: Είχα πάρει παλιά. Ένα κασκόλ του Γκρίφιντορ. Παναγία. Αλλά ήταν τα πρώτα χρόνια που τον είχα, δηλαδή που τον έντυνα και χαζά πραγματάκια. Μετά το βαρέθηκα.
0: Τι τραβάγε το κάκι, αυτό δεν μιλάει αυτό το σκυλί. Γι' αυτό είναι μόνοι μα σε μια το κεφάλι κάτω. Γιατί δεν τραβήξαμε.
1: Γιώργο!
0: Δεν τραβήξαμε την κουλή. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων σήμερα, εθνική μέρα συζήτηση μέσα σε ενελκυστήρα. Όταν μπαίνετε μέσα σε ανσανσέρ, αν πιάνετε τη συζήτηση με τον άλλο που είναι μέσα.
1: Το πιο cringe πράγμα. Εγώ σε μια γωνία, εκείνο άλλο. Γιατί εσύ όταν μπαίνει σε ανσανσέρ, τι κάνει, ρε φίλε.
0: Όχι, λέω καλημέρα, καλησπέρα, ανάλογα τι ώρα είναι, ρε
1: παιδί. Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Ανάλογα, αν μπω πρωί, θα πω καλημέρα.
1: Όχι, ρε φίλε, θα πει περάστε, περάστε και μετά από εκεί και πέρα είστε
0: όχι,
1: διαφορετικά τσανάκια. Στο ανσανσέρ.
0: Ναι. Γιατί κακό είναι να μπει μέσα, να πει μια καλησπέρα σα.
1: Άλλο αυτό το καλησπέρα, εντάξει.
0: Όλα καλά.
1: Με, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Και μέσα αρχίζει να σου λέει τα προβλήματά του.
0: Στα ανσανσέρ που μπαίνω εγώ είναι σε γιατρού.
1: Θα τη βγάλουμε και σήμερα. Καλά τα πάμε.
0: Τι
1: υπομονή.
0: Εσύ τι έχει, να σου πω εγώ τι έχω.
1: Έλα,
0: εθνική μέρα αβοκάντο σήμερα, εθνική μέρα κέικ βατόμουρ, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και εθνική μέρα γούνα. Λοιπόν, για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, παρακαλώ.
1: Μηνυματάκι, τραγουδάκι, τι θέλει να του πω, μα θέλει φαρσούλα σήμερα. Είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να διεκδικήσει κι εσύ τη δικιά σου φάρσα, η οποία πραγματικά θα στευθεί με 100% επιτυχία. Δεν κάνουμε πλάκα, παιδιά. Ναι. Έχουμε το καλύτερο τουτ στην ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά έχουμε και τις καλύτερες φάρσες. Οπότε, τι πιο εύκολο να στείλεις τώρα, σε ποιο άτομο θέλεις να κάνουμε τη φάρσα σου, 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
6: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Let's go!
14: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρέμα.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και για εσάς που έχετε Airbnb ή ενοικιαζόμενα δωμάτια και θα συμφωνήσετε μαζί μου σε κάτι, ότι οι επισκέπτες δεν βαθμολογούν μόνο το δωμάτιο και θα βαθμολογήσουν γενικά τη συνολική εμπειρία, και αυτό μετράει πάρα πολύ. Αν έχεις μια ωραία βεράντα, αλλά δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και να τη χρησιμοποιήσεις και ο επισκέπτης λόγω της ζέστης ή του ήλιου, έτσι χάνουμε ένα μεγάλο μέρος αυτής της συνολικής εμπειρίας. Τα συστήματα τώρα G-Zip του Θανάση Ρώση είναι μια λύση που θα μας βοηθήσουμε να δημιουργήσουμε πιο άνετους και λειτουργικούς εξωτερικούς χώρους, προστατευμένους από ήλιο και θερμότητα, ώστε ο επισκέπτης να απολαύσει πραγματικά το κατάλημά σας. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.rosis.gr και φυσικά μπορείτε να καλέσετε και στο 698 50 69 798.
2: Και χθες είχαμε και μια πολύ ωραία δροσούλα, μπορώ να πω. Φύσαγε λιγάκι, λιγουλάκι, γιατί έχουμε 5 φορβοριάδες. Παρ' όλα αυτά, η σημερινή ημέρα είναι στους 30 μέγιστη βαθμούς Κελσίου για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη Χαλκίδα. Και άνοδο θερμοκρασίας θα δούμε, παιδιά, από Δευτέρα στα 35 μας πάλι στα συνηθισμένα μας.
1: Ναι.
2: Λίγο να βράσουμε στο ζουμί μας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που μία από τα ίδια, 31-32 βαθμούς Κελσίου σήμερα και από Δευτέρα 38. Mm-hmm. Και η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι πιο ζεστή η σημερινή ημέρα με 33 βαθμούς Κελσίου και την Κυριακή φτάνει ένα 37, έτσι πολύ ωραίο περιποιημένο.
1: Η μέρα θα κλείσει το μήνα με πιο ανάλαφρη και κοινωνική διάθεση. Θα στραφεί η προσοχή μας στο συνέστημα και τη διέστηση και είναι ιδανική στιγμή για να ολοκληρώσουμε εκκρεμότητες και να μπούμε στον Αύγουστο με καθαρό μυαλό. Πιο απαιτητική ημέρα. Λιονταράκια, τοξότες, εγώκυροι και ψαράκια.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο. Του Shock FM Morning Show.
1: Στο 2-10-300-1048, μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο πηδάμε και σήμερα, κερδίζεις μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. Ένα είναι το τυχερό ζώδιο, αυτό που θα σου δώσει πολύ ωραία δώρα, αρκεί να το βρεις. Ένα από τα 12. 2-10-300-1048.
2: Παρθένε, η οργάνωση και η μεθοδικότητά σου σε βοηθούν να τελειώσεις ό,τι έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Το απόγευμα θα σου φέρει μια ευχάριστη εξέλιξη. Η μέρα σου ένα 8. Το ξώτη, πρόσεξε τις βιαστικές κινήσεις και τις υπερβολικές υποσχέσεις. Η υπομονή σήμερα θα αποδειχθεί πιο πολύτιμη από την ταχύτητα, η μέρα σου ένα 6. Ταύρε, οι προσπάθειές σου αναγνωρίζονται και μια θετική εξέλιξη στα επαγγελματικά σου ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία που εμφανίζεται, η μέρα σου ένα 9. Υδροχόε, η αυτοπεποίθησή σου επιστρέφει δυναμικά και νιώθεις ότι τα σχέδιά σου μπαίνουν στη σωστή πορεία. Είναι ιδανική μέρα για νέες αποφάσεις και σημαντικές συζητήσεις, η μέρα σου ένα 9. Καρκίνε, οικονομικά ζητήματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και νιώθεις μεγαλύτερη ασφάλεια. Μην αφήσεις παλιές ανασφάλειες να επηρεάσουν τις επιλογές σου, η μέρα σου ένα 8. Ψαράκια, καθώς η σελήνη πλησιάζει στο ζώδιό σου, η ευαισθησία σου αυξάνεται. Χάρισε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και άκου τη διέστησή σου πριν πάρεις αποφάσεις, η μέρα σου ένα 7. Κρύε, μια μικρή αποστασιοποίηση από την ένταση της εβδομάδας θα σου κάνει καλό. Άφησε χώρο σε νέες ιδέες και ανθρώπους που μπορούν να σε εμπνεύσουν, η μέρα σου ένα 8. Σκορπιέ, η διέστησή σου είναι δυνατή και σε οδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Απόφυγε μόνο να αναμοχλεύσεις καταστάσεις που έχουν ήδη κλείσει, η μέρα σου ένα 8. Διείδημε, η επικοινωνία είναι το μεγάλο σου πλεονέκτημα σήμερα και μπορεί να οδηγεί σε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία. Οι μετακινήσεις και οι επαφές ευνοούνται ιδιαίτερα, η μέρα σου ένα 9. Εγώκερε, μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα μπορεί να σε βγάλουν από τη ρουτίνα, αλλά τελικά θα λειτουργήσουν υπέρ σου. Δείξε ευελιξία και όλα θα κυλήσουν καλύτερα, η μέρα σου ένα 7. Και ζυγέ, η δημιουργικότητα και η καλή σου διάθεση προσελκύουν τους κατάλληλους ανθρώπους. Μια νέα πρόταση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, η μέρα σου ένα 8.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το τυχερό ζώδιο, ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσεις πολύ ωραία δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, Εύα, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά είμαστε και εμείς. Τι πηδήσαμε?
3: Νομίζω το Λέον.
1: Το Λέον.
2: Ναι, το καλύτερο ζώδιο.
1: Εσύ τι ζώδιο είσαι?
3: Λέον, γιατί δεν το άκουσα.
1: Λιονταράκι κι εσύ. Μείνε στη γραμμή σου, Εύα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Λιονταράκια μου, οι γενικές σας σχέσεις χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και λιγότερη επιμονή. Αν ακούσεις προσεκτικά τους άλλους, θα αποφύγεις μια άσκοπη ένταση. Η μέρα μας ένα 6.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Πάμε να ξυπνήσουμε τον Παναγιώτη που είναι στη Μάλτα. Έχουν διαφορά ώρα, δεν έχουμε με τη Μάλτα.
1: Νομίζω πως είναι μια ώρα πίσω.
0: Τι ώρα είναι εκεί, δηλαδή 7:20.
1: Σιγά μην το σηκώσεις, Στέλλα. Καλή επιτυχία.
0: Έχει πάει με φίλο του στη Μάλτα και σηκώσει τηλέφωνο 7 η ώρα το πρωί. Εγώ το είχα θόρυβο. Δυστυχώς, Στέλλα. Για να βρούμε τον Δημήτρη. Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα 6, 9, 7, 800 και 104 8. Και σε λίγο έχουμε το θηρίο, ετοιμαστείτε. Με την τελευταία ερώτηση σεζόν και προβλέπεται χαμός γιατί κερδίζουμε 3-1.
2: Παρακαλώ.
0: Παναγιώτη, όχι, Δημήτρη.
2: Δημήτρης.
0: Έλα ρε Δημήτρη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, ποιος είναι?
0: Χρόνια πολλά Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Σήμερα κλείνει τα 22 και σου εύχονται χρόνια πολλά μέσα από το Shock FM και το Shock FM Morning Show.
2: Μακάρι, σε ευχαριστώ πολύ, μακάρι να ήταν 22.
0: Ναι, αλλά άκου λίγο τι σου αφιερώνουν για να δούμε αν θα καταλάβεις ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο.
2: Ναι, ναι. Έχουμε γίνει σουσούρο,
0: μας πήρανε χαμπάρι. Έχετε γίνει σουσούρο, σας πήρανε χαμπάρι.
2: Ναι, ναι.
0: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
2: Ο πατέρας είναι.
0: Ο πατέρας που σε αγαπάει πάρα πολύ και σου λέει χρόνια πολλά.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τι δώρο θα ζητήσουμε από τον μπαμπά?
2: Δεν σ' άκουσα.
0: Τι δώρο θα ζητήσουμε από τον μπαμπά?
2: Την αγάπη του, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα άλλο, έτσι.
1: Τίποτα άλλο.
0: Έγινε Δημήτρη μου και πάλι πολύ χρόνος.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: ωραία. Τι ώρα πάνε οι λογιστές για δουλειά?
1: Καλά, είναι 8.
0: Ποιος πάει στις 8?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Η κυρία Μαρία.
2: Ναι.
3: Κυρία Μαρία, η Μαρία είμαι από το Μανάβικο το Μαρουλάκι.
2: Μαρακί, Σοκ FM.
1: Να, ξυπνήσαμε την γλυκούρα.
0: Μα το Μαρουλάκι, Μανάβικο το Μαρουλάκι.
1: Αμάρε Μαρία.
0: Εγώ είμαι ανταγωνιστής, έχω Μανάβικο η μπανάνα.
1: Τουλάχιστον ξυπνήσαμε χαρούμενα με ένα γέλιο.
0: Λοιπόν, ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο?
1: Έλα τώρα, ναι.
0: Δεν τα καταφέραμε για φάρσα.
2: Ξέρω ποιος είναι.
1: Η φιλενάδα σου ήθελα να σου κάνει πλακίτσα. Σε παρακαλώ, διέγραψε το τηλέφωνό μας,
0: ναι,
1: και
0: άσε
1: να σε ξαναπάρουμε τηλέφωνο κάποια στιγμή.
0: Από Σεπτέμβριο.
2: Βγαίνει αναγνώριση.
1: Του!
0: Δεν πειράζει, μάνα κάτι. Γύρνα λίγο πλευρό, προλαβαίνεις λίγο ακόμα.
1: Φιλάκια.
0: Άντε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι όσους τους έχουμε κάνει ήδη κάποια φαρσούλα, πια...
0: Μας έχουν αποθηκευμένους.
1: Για τα δικά σας wake-up call, στέλνετε μήνυμα στο 697-800-1048. Τα τελευταία wake-up call της σεζόν.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ζωή, εσύ?
4: Ναι, ίδια.
0: Χρόνια πολλά, Ζωή μου. Ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις από το Shock FM και το Shock FM Morning Show.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και μάθαμε ότι... Έλα.
4: Είμαι φαν σου.
0: Είσαι φαν. Λοιπόν, για άκου όμως τι σου αφιερώνουν, γιατί έμαθα ότι είσαι πλουταρχικιά.
5: Κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου σε χόρεψε
1: ένα
5: στο κορμί μου.
0: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο, βρε Ζωή?
4: Για τα κορίτσια μου, ποιος άλλος?
0: Τα κορίτσια σου όλοι και η Λουκία και όλοι. Είσαι υπέροχη δυναμική μαμά και υπέροχη μοναδική γιαγιά. Η πιο δυναμική γιαγιά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, με συγκινήσατε. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά και πάλι πολύχρονη.
4: Ευχαριστώ. Και εσείς καλή συνέχεια. Να μας κάνετε χαρούμενους.
0: Να είσαι καλά, Ζωή.
4: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
2: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
1: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
2: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
1: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
2: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
1: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
2: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
1: Stay salty.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
4: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
4: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα θηρίο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα στην τελευταία ερώτηση της σεζόν για το θηρίο μας. Αυτό το αγαπημένο πλάσμα το οποίο σας ταλαιπωρεί καθημερινά. Αλλά έχω φάει κάποιες ήττες αυτή την εβδομάδα που δεν μου αρέσουν καθόλου.
2: Και θα πάρω το αίμα της πίσω
1: 3-1
2: σήμερα.
1: 3-1 το σκορ και όποιος κερδίσει σήμερα παίρνει και τη σεζόν, έχω αποφασίσει. 2-10-300-104-8. Όποιος κερδίσει σήμερα είναι και ο νικητής τη σεζόν.
2: Κομπλέ. Πάμε.
1: 2-10-300-104-8. Η ερώτηση έχει ως εξής.
2: Ναι.
1: Το 29% είπε ότι θα μαλώσει με τον σύντροφό του στις καλοκαιρινές διακοπές για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Ποιος είναι αυτός ο λόγος?
2: Καλά.
1: 2-10-300-104-8. Γεμίζεται το τηλεφωνικό κέντρο, έχει ανοίξει. Και νομίζω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα πάμε δηλαδή διακοπές με το έτερο μας ήμιση, με πολύ ωραίους λόγους για να μαλώσουμε.
2: Από πού να αρχίσω, από πού να ξεκινήσω, πού να τελειώσω. Νομίζω ότι δεν φτάνει το 20 λεπτό για να πάμε.

0: να δώσουμε απαντήσεις. Νομίζω για όλα φταίμε εμείς. Μόνο που φτάσαμε μαζί σας στο ταξίδι, φταίμε. Τα έχουμε κάνει όλα λάθος και θα τσακωθούμε.
1: Ωραία, ξεκινάτε πολύ δυναμικά για να χάσετε.
0: Έχω ξεχάσει το μαγιό σου.
1: Εσύ από πότε φτιάχνεις τη βαλίτσα?
0: Ξέρω εγώ.
1: 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο. Ψάχνουμε το 29%. Είπε ότι θα μαλώσουμε το έτερον του ίμιση για αυτό το συγκεκριμένο λόγο.
0: Εσύ το ξέχασες, αλλά εγώ φταίω, καταλαβες. Έτσι πάει, έτσι είναι το σύστημα. Τσακωνόμαστε για το air condition και τη θερμοκρασία δωματίου.
1: Ωραία, δώσε βοήθεια στα παιδιά, γιατί εσύ δεν παίζεις.
0: Καλημέρα, Σταύρο.
2: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλημέρα, Σταύρο. Ποιος είναι ο λόγος που μπορεί να τσακωθεί ένα ζευγάρι στις διακοπές μόλις το 29%?
2: Και τις βόλτες στο ποδαρόδρομο για τα αξιοθέατα.
0: Πω, ναι, ρε φίλε, ναι.
1: Δηλαδή, επειδή θέλω εγώ να πάμε σε ένα αξιοθέατο και εσύ δεν θέλεις, θέλω πολύ συγκεκριμένη την απάντησή σας σήμερα.
0: Θες μέσα στον ήλιο τώρα να τρέχουμε να δούμε αρχαία?
1: Θέλω, γιατί μια φορά θα έρθω εγώ σε αυτό το νησί να μην πάμε να δούμε λίγο τις Μυκήνες ή κάποιο έτσι ωραίο μουσείο.
0: Πάμε το απόγευμα, θες μεσημέρι.
2: Δηλαδή, τις 5 μέρες θέλεις και τις 5 μέρες όλη μέρα να βλέπεις αξιοθέατα.
1: Δεν θα πάμε ένα πρωινό.
0: Έχεις εμένα αξιοθέατο. Κάθε μέρα θαύμασέ με.
1: Εσύ και ο Αγαμέμνονα, Σταύρο μου. Τσακωμός για κάποιο μουσείο, για κάποιο αξιοθέατο. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Σταύρο, δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, είναι το. Μαρίνο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για πες μου λίγο, για ποιο λόγο τσακώνονται τα ζευγάρια?
3: Για το ποιο αργείο, για να βγούνε.
1: Για το ποιο αργεί. Ωραία απάντηση, Ίντο μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για το ποιο αργεί, άντε τελείωνε, άντε να έχει να ετοιμαστώ ο ένας.
0: Άντε 10
1: μέχρι
0: ώρες.
1: Να πάει τουαλέτα ο άλλος. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Για το ποιο αργεί, Ίντο, η απάντηση σου είναι ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, βρε Ίντο μου, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-104-8. Το 29% για την Ελλάδα μιλάμε, έτσι σωστά?
1: Ναι, ωραία, 29... στην Ελλάδα τα ζευγάρια.
0: Το 29% των ζευγαριών τσακώνονται για αυτό το λόγο όταν πάει διακοπές. Ποιος είναι άρα για αυτός ο λόγος? Μήπως ότι δεν έχω κλείσει σε κάποιο καλό εστιατόριο και εσύ έχεις ντυθεί τύπου κοκέτα και εγώ είμαι με σορτσάκι και μπαντόφλα?
1: Σορτσάκι και μπαντόφλα, τι κάνεις
0: μαζί? Είναι να βγούμε το βράδυ και εσύ έχεις βάλει τη φορεματάρα σου και εγώ σκάω με...
1: Πώς σκάς, μαζί δεν μένουμε στο δωμάτιο?
0: Και εγώ είμαι με κρόκς και βερμούδα καλοκαιρινή χύμα.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, άντε.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Πάει η Γεωργία. Ελένη.
1: Ελένη.
0: Μαρία.
1: Μαρία.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαρία. Έλα, μαράκι μου, για πες μου.
4: Εγώ πιστεύω ότι τσακώνονται τα περισσότερα ζευγάρια για το που, σε ποια ταβέρνα θα πάνε να φάνε.
1: Πού θα πάμε να φάμε? Εσύ, μαράκι, έχεις σχέση?
4: Παντρεμένη είμαι.
1: Παντρεμένη. Έχετε μαλώσει ποτέ για το που θα πάτε για φαγητό?
0: Ναι, θέλει.
4: Όχι.
1: Ούτε κι εμείς. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Το 29% ας πούμε, εντωμεταξύ, είναι και ένα μεγάλο ποσοστό. 3 στους 10. Μαρία, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Καλημέρα. Σταύρο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Εγώ πιστεύω είναι η ζήλια όταν είναι μαλώνει η γυναίκα τον άνδρα. Εδώ η απορία.
1: Το ζευγάρι θα μαλώσει μεταξύ του. Δεν είναι unisex η ερώτηση.
5: Η ρακέτα στην παραλία. Τα κορίτσια παίζουν και ο άντρας κοιτάζει. Και αντί για να ακούει τη γυναίκα του, κοιτάζει τις κοπέλες που παίζουν ρακέτα.
0: Ναι, ναι, να δει που θα πέσει τον μπαλάκι.
1: Αυτά κάνεις και εσύ, Σταύρο μου.
0: να βοηθήσω τα κορίτσια να για τον μπαλάκι.
5: Ναι, ρε Γιώργο.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Σταύρο, έχασες, bye. Δεν πειράζει, πειράζει.
0: Κάνω το παιδί στο δίχτυ. Αθανασία.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αθανασία μου. Ποιος είναι ο λόγος που τσακώνεται τα ζευγάρια?
6: Εγώ θα πω, επειδή σίγουρα τα καλοκαίρια όλη φορά είναι λίγο κοντά ή φουσκωμένοι άντρες, εγώ θα πω για το μάτι.
1: Α, το μάτι, το μάτι.
0: Μάτι που κάνουν μόνο οι άντρες ή και εσείς όταν βλέπετε τους κοιλιακούς?
6: Και οι γυναίκες.
0: Α, μπράβο, εντάξει, σωστή Αθανασία.
1: Μάλιστα. Αθανασία, εσύ έχεις σχέση?
0: Σήμερα το πρωί
6: πλέον όχι.
1: Α, πλέον όχι, Αθανασία, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Θέλει το κεφάλι
6: της. Δεν πειράζει, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει το μάτι της ελεύθερα, χωρίς τις ζήλιες και ιστορίες. Μήπως είναι ρεθυρίο, μήπως είναι ότι θέλετε να βγάζουμε όπου και να πάμε 10.000 selfie? Μαζί,
1: 2-10-300-104-8.
0: Αχ, αγάπη μου, σε αυτό το τούβλο δεν με έβγαλες. Αχ, αγάπη μου, σε αυτό το τσιμεντόλιθο δεν με έβγαλες μια φωτογραφία. Αχ, κοίτα ένα κόκκινο λουλουδάκι, βγάλαμε μια φωτογραφία.
1: Το 29% είπε ότι αυτό είναι ο νούμερο ένα λόγος που θα μαλώσει το ζευγάρι στις καλοκαιρινές διακοπές. Παίρνετε τηλέφωνο και παίζετε.
0: Καλημέρα, Μίλτο.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μίλτο μου.
7: Εγώ θα έλεγα ότι επειδή ο άντρας κοιτάει ξένους ποπούς.
1: Αμαύρη παιδιά!
0: Εντάξει, δεν το κάνουμε επίτηδες, ρε πουλάκι μου. Πέρασε ο ποπός από μπροστά μας. Τι να κάνω!
1: Ρε Μίλτο!
7: Μπράβο, έτσι. Εμείς δεν θέλουμε, κατά λάθος.
0: Είμαστε συγξαπλώστρα μαζί, ρε Μαρία. Έτσι, και παίρνει ο ποπός από μπροστά. Τι να κάνω, καθώς είμαι.
1: Ναι, κοιτάξτε από εμένα. Μίλτο, παντρεμένος.
0: Εγώ ευθεία κοίταγα αυτός πέρα.
1: Όχι για πολύ ακόμα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Μίλτο, να πάμε στην ίδια παραλία. Καλημέρα, καλημέρα. Ρε πουλάκι μου, εγώ κάθομαι και κοιτάω μπροστά τη θάλασσα. Χαναντεύω και παίρνω ένας ποπός. Τι φταίω εγώ.
1: Γιώργο, θα φύγεις χωρίς μάτια από τις διακοπές. 2-10-300-104-8, παιδιά, ψάχνουμε σοβαρές απαντήσεις.
0: Σοβαρό
1: το,
0: δεν είναι
1: αυτό. Το 29% είπε ότι αυτό κάνει τα περισσότερα ζευγάρια. Αυτός ο λόγος κάνει τα περισσότερα ζευγάρια να μαλώσουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Ποιος είναι αυτός ο λόγος?
0: Ναι, γιατί με πήρες μαζί στις διακοπές για να κάνω τον φωτογράφο. Καλημέρα, Νικολέτα.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι ο λόγος που τσακώνεται το 29% των ζευγαριών που πάει διακοπές?
8: Κοίτα, σε εμάς συνήθως. Όταν πάμε διακοπές, ο άντρας μου συνέχεια είναι σε ένα τηλέφωνο.
1: Στο τηλέφωνο!
8: Τον παίρνει αυτή τη δουλειά. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχεις άδεια, πας διακοπές και τώρα σε παίρνει αυτή τη δουλειά.
1: Άστα, Νικολέτα, άστα. Το έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα. Κλείστο το ρημάδι, κλείστο.
8: Αυτό το είπα, κακομοίρα μου. Αυτή τη φορά θα το κλείσω.
0: Ναι, αλλά από αυτό τρώμε, από αυτό ζούμε. Τι να κάνουμε, είναι δουλειά.
1: Μια εβδομάδα δεν μπορεί να κλείσει. Έχουμε άδεια, Νικολέτα, εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Πήγαινε μόνο.
1: Αχ, αυτό το κινητό. Άμα πέσει κατά λάθος μέσα στην πισίνα, τι μπορεί να γίνει? Νικολέτα, ροζ κουβάζ είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Νικολέτα μου, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως ρε θηρίο.
1: Η απάντηση, να δώσω μια μικρή βοήθεια. Η απάντηση έχει να κάνει, βρισκόμαστε ήδη στο νησί, στις διακοπές μας. Κάτι συμβαίνει εκεί και είναι αιτία μαλώματος. Όχι χωρισμού, μαλώματος όμως. Ωραίου μαλώματος.
0: Δεν σου άρεσε το δωμάτιο που κλείσαμε?
1: Αφού μαζί το κλείσαμε, δεν θα μαλώσω για κάτι.
0: Ναι, άλλο στη φωτογραφία, άλλο από κοντά.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε τις δικές σας απαντήσεις.
0: Μήπως την παραλία σου γεμίζω την ξαπλώστρα άμμο από τα πατουσάκια μου, που τα κουμπάω εκεί και τη γεμίζω άμμο. Καλημέρα, Αντρέα. Αντρέα!
9: Έλα, μ' ακούτε?
0: Έλα, σ' ακούμε. Για πες, ρε Αντρέα.
9: Παρασκευή σήμερα, τελευταία μέρα. Καλές διακοπές να περάσετε όπου και να πάτε.
1: Να σε καλά, Αντρέα.
9: Υγεία να γίνεσαι σώση και αυλαβής. Θα σας απολαύσουμε το Σεπτέμβριο.
1: Αμήν.
9: Λοιπόν, αυτό εγώ που θα πω, ξέρω να κερδίσω κυρίω σήμερα, δεν κερδίζουμε εμείς. Αλλά θα το πω. Διαφωνία στο δωμάτιο για το που θα πάνε να βγουν. Θα φάνε, να πιούνε και τα ρέστα.
0: Εγώ σκέφτηκα.
9: Διαφωνούν εκεί.
0: Σκέφτηκα διαφωνία από ποια πλευρά θα κοιμηθεί ο καθένας.
9: Όχι, που θα κοιμηθεί ο καθένας.
1: Λοιπόν, Αντρέα, θέλω να.
9: Διαφωνία, παιδί μου, διαφωνία. Να πάμε για φαγητό και όχι, θα πάμε εκεί, θα πάμε εκεί και τσακώνονται.
1: Θέλω να σου δώσω έναν τελευταίο ροζ κουβά για τη σεζόν. Ροζ κουβά είναι δικό σου, Αντρέα. Έχασε.
9: Άντε, καλές διακοπές, παιδιά, καλές διακοπές, θα προσέχετε.
0: Επίσης, Αντρέα μου, επίσης.
1: Μπορώ να πω λιγάκι μια βοήθεια. Ναι. Να πω ότι είναι ένας λόγος που θα μαλώσουμε συνήθως. Συνήθως η ερώτηση απευθύνεται σε unisex, δηλαδή φταίνε και οι δύο. Εγώ θα πω ότι συνήθως θα προκαλέσει τον συγκεκριμένο χαμό η γυναίκα.
0: Έλα ρε.
1: Δηλαδή θα την έχει κάνει τη βλακεία ο άντρας. Και δεν έχει να κάνει με κόλους.
0: Έλα ρε.
1: Ποπούς.
0: Δεν θα φταίγαμε εμείς.
1: Στραβοκύταγμα. Οτιδήποτε άλλο ψάχνουμε. Το 29% είπε ότι αυτός είναι ο νούμερο ένα λόγος που θα μαλώσει το ζευγάρι στις καλοκαιρινές διακοπές. Και έχει να κάνει, ρε παιδί μου, κάτι έχει κάνει ο άντρας.
0: Το περίεργο ήταν να μας φέρεις κάτι το οποίο έχετε κάνει εσείς και τσακώνεστε με τον εαυτό σας. Γιατί εμείς και ό,τι και να κάνετε, θα πούμε να διακοπές είμαστε, ρε πουλάκι μου, μην αγχώνεσαι, όλα καλά.
1: Ναι. Και είναι από τους προφανείς τους λόγους. Δεν θέλω να μου ψάχνετε δηλαδή περίεργους λόγους.
0: Κάτι κάναμε πάλι. Πάλι νυχτέμε. Έλα, ρε Σταύρο.
10: Λοιπόν, εγώ δεν είναι με παρέα η δουλειά απορία.
0: Είναι με άλλα ζευγάρια μαζί.
1: Όχι, είστε οι δυο σας. Είμαι οικογένεια.
10: Α, οι δυο μας.
1: Είμαι οικογένεια.
10: Ωραία. Με οικογένεια. Ασχολείσαι με την οικογένεια. Ο άντρας ασχολείται με την οικογένειά του, αλλά την κοπέλα την έχει αφισμένη πίσω. Ας πούμε που λένε να κρατά το φανάρι κοπέλα και για να μιλάει ο άντρας με την οικογένειά του.
1: Α, εννοούσαμε τα παιδιά, Σταύρο. Το έχεις πάει σε μια πολύ περίεργη.
0: Ασχολείται συνέχεια με
10: τα. Αυτό.
1: Όχι με την πεθερά, με την οικογένεια, τη μάνα του κτλ.
10: Άμα είχε πάρει, τότε.
0: Άμα είχε πάρει τη μάνα του μαζί, πίστεψε με, θα είχαν τσακωθεί πριν μπουν στο καράβι.
1: Σταύρο. Ροζ κουβά είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
10: Δεν πειράζει.
0: Ξαναπάρε, Σταύρο, ξαναπάρε. 2-10-300-104-8. Νάσια.
1: Όχι, Νάσια. Όχι, Νάσια, ρε παιδιά.
0: Νάσια μου. Αν και νωρίς σήμερα. Πάμε.
1: Πολύ νωρίς.
8: Νωρίς.
11: αλλά θα έχω χρόνο να πάρω και δεύτερη φορά.
0: Εννοείται. Για πες.
11: Λοιπόν, μήπως έχει να κάνει σχέση με οικονομικούς καυγάδες.
1: Δηλαδή?
11: Δηλαδή να βγεις εκτός budget σε κάποια πράγματα.
1: Ναι. Έχεις δίκιο, Νάσια. Θα ξαναπάρεις, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια, καλημέρα. 2-10-300-1048. Αυτό 29% των ζευγαριών είπε ότι τσακώνεται για αυτό το συγκεκριμένο λόγο στις διακοπές του. Και βέβαια φταίει ο άντρας και η γυναίκα τα παίρνει στο κρανίο. Καλημέρα, Χρήστο.
12: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Χρυσταρά μου. Για πες ρε, Χρήστο.
12: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Αμήν.
12: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι είναι οι φωτογραφίες, τα selfie εκεί.
1: Ότι δηλαδή εγώ θα σου κάνω παράπονα ότι δεν με βγάζεις καλά, ναι. Φωτογραφία.
0: Ναι.
12: Θα πάμε να φάμε, τραβάμε φωτογραφία. Θα πάμε να βγούμε έξω, τραβάμε μια φωτογραφία. Θα πάμε κάπου στην παραλία, ηλιοβασίλεμα, τραβάμε μια φωτογραφία. Αυτό είναι λίγο σπαστικό.
1: Δεν θα έχω μετά από 10 χρόνια να θυμάμαι πώς πέρασα στις διακοπές μας.
0: Και εγώ δεν είμαι φωτογράφος.
12: Πώς κάνουν 10, όχι 1500, 2000 φωτογραφίες.
1: Αγιο κάνε μου τη χάρη, και εγώ γιατί τα πήρα τα σετάκια μαζί
0: μου. Θέλω να σου πω και μετά, Χρήστο, ξέρεις τι κάνουν. Κάθονται και μια ώρα στο κινητό να φτιάξουν τη φωτογραφία, να τη ρετουσάρουν, να τα φτιάξουν όλα, να τα κάνουν όλα λεία όπως χρειάζεται. Ακόμα και σαρπέι λιένεται με τα φίλτρα που βάζουν.
12: Φίλε.
0: Και κάθεται και σου λέει, δεν μιλάς καθόλου, δεν έχεις πει κουβέντα σήμερα.
12: Δε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε τραβήξει 15.000 φωτογραφίες και εδώ δεν πήγα καλά. Θα το σβήσω αυτό να ξανατραβήξουμε πάλι. Έτσι,
1: έτσι, μισό. Χριστό, έχασες. Ρόσκουβας είναι δικός. Bye.
12: Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Χριστάρα μου, επίσης. Ρένο.
13: Ναι.
1: Ρένο, εσύ παίζεις. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου την απάντηση. Έλα, Ρένο. Μπορείς.
0: Γιατί τσακώνονται τα ζευγάρια, Ρένο.
1: Πάμε.
13: Επειδή συνέχεια δεν μπορούν να βρουν έναν τόπο να πάνε.
1: Α, για το πού θα πάνε διακοπές. Ωραία, Ρένο, το κατάλαβα. Πολύ ωραία η απάντησή σου. Ρένο μου, είσαι στην Κύπρο.
13: Ναι.
1: Καλημέρα στην όμορφη Κύπρο και ροσκουβάς είναι δικό σου, Ρένο. Έχασες.
0: Γεια σου, Ρένο μου. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώτα.
14: Καλημέρα, παιδιά.
0: Για πες, βρε Γιώτα μου, για ποιο λόγο τσακώνεσαι με τον σύντροφό σου όταν πας διακοπές?
14: Λοιπόν, εγώ θα πω, έχω δύο εκδοχές. Ναι. Επειδή δεν κουβαλάει πράγματα στην παραλία και τα κουβαλάω εγώ, όλα μόνη μου.
1: Αχα, πες τα ρε Γιώτα, λες και τα χέρια του είναι μπέμπι και δεν μπορεί να σηκώσει τίποτα.
0: Εγώ τους άντρες βλέπω και κουβαλάω.
1: Άσε μας ρε Γιώργο, πες Γιώτα μου εσύ.
0: Εγώ δεν κουβαλάω.
14: Ή επειδή κοιμάται πολύ παραπάνω από το κανονικό, οπότε δεν πηγαίνουμε.
1: Και δεν μπορούμε να έχουμε πρόγραμμα,
14: Ναι.
1: Πω, Γιώτα και οι δύο οι απαντήσεις είναι τέλειες. Με ποια θα παίξεις?
0: Να μην κοιμηθούμε εμείς λίγο παραπάνω. Ναι.
14: Θα πω τη δεύτερη, ότι κοιμάται περισσότερο από ό,τι πρέπει.
1: Αργεί να ξυπνήσει και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα της προκοπής. Έχεις δίκιο, Γιώτα.
14: Δεν πειράζει, δεν θα το κουβά. Εγώ να σας χαιρετήσω, είχε λέξει και λίγο. Να σας πω καλές διακοπές.
1: Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Φιλιά. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννη.
15: Καλημέρα. Να πω κάτι για το live πρώτον. Μη βάζετε φίλτρα στα σχόλια, γιατί τρώει τα σχόλια και δεν κινείται το chat. Τα βγάζω κάθε μέρα.
1: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε, συντονιστή μας.
15: Δεύτερον, δεν ντρέπονται καθόλου, Γιώργο. Ναι. Έχουμε και θράσος και μιλάμε για τον ύπνο μας.
0: Φυσικά και τσακωνόμαστε
15: γιατί κάνουν 7 ώρες να ετοιμαστούν.
0: Και έχουμε
15: και
0: υδρώσει.
15: Θέλουμε μετά να κοιμηθούμε. Ακριβώς.
0: Έχουμε κάνει ένα πακέτο τσιγάρα μέχρι να ετοιμαστεί να βάλει το eyeliner.
15: Ένα πακέτο τσιγάρα, έχουμε πιει 7 καφέδες, έχουμε βγει στο μπαλκόνι, έχουμε ξαναμπεί, έχουμε βάλει το air-condition πιο δυνατά, πιο χαμηλά.
0: Μπράβο.
1: Όπα, Γιάννη.
15: Ακόμα ετοιμάζονται.
1: Και όσο εσύ είσαι στην τουαλέτα και μου έχει πιάσει το χώρο γιατί δεν μπορεί να σηκωθεί από τη λεκάνη 7. Ωραίστε.
15: Εγώ σκέφτομαι και εκεί στην τουαλέτα γίνεται όλη δουλειά.
0: Ναι, αλλά εμείς θέλουμε.
15: Κεντρώνομαι.
0: Ναι, απλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά της μετά. Δεν μπορεί να μπει για μισή ώρα.
1: Κατάλαβες. Και έχω ένα καθρεφτάκι τώρα μέσα στο δωμάτιο να ετοιμάσω τη μαπάρα μου για εσένα.
0: Ούτε στο καθρέφτη
1: μου. Τόσο σου, Γιάννη. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
15: Δεν το πιστεύω.
0: Ξέρεις, Γιάννη, ξέρεις. Ξαναπέρνει. 2-10-300-1048. Ντένι.
16: Γεια.
0: Καλημέρα. Για πες.
16: Ξέχασε κάτι στο σπίτι.
1: Ο σαρδανάπαλος. Γι' αυτό τα ετοιμάζουμε εμείς οι γυναίκες τις βαλίτσες. Μα το καταλαβαίνω πάρα πολύ, Ντένις μου. Ντένις, πόσο χρονών είσαι?
16: 13.
1: Α, 13. Έχει ξεχάσει ο μπαμπάς πολλά πράγματα στο σπίτι, ε.
0: Πάντα. Όλα ο μπαμπάς τα ξεχνάει.
1: Ρος μπαμπάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Η μάνα τα φτιάχνει ο μπαμπάς. Μήπως είναι επειδή δεν σου βάζω λάδι στην παραλία.
1: Λάδι.
0: Αυτά τα αντιλιακά τα.
1: Παιδιά, είναι ένα νορμάλ λόγο. Δεν είναι ότι να είναι. Δηλαδή, για να τσατιστώ εγώ, πάει να πει ότι κάτι μου έχει κάνει.
0: Τι σου έκανα, ρε, που είμαι ακόμα δεν φτάσαμε. Άντα, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άντα μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλά, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Από Αθήνα.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
17: Εγώ πιστεύω ότι είναι η ακαταστασία του άντρα μετά τη θάλασσα που γυρνάνε και τα κάνουν ματάρα μέσα.
1: Αλήθεια
17: με
1: άμμο αυτό.
17: Και με τα σχετικά.
0: Εμείς, πάλι εμείς τα κάνουμε, ρε.
1: Και πετάει και τα φρακιά και τα μαγιό. Το μαγιό το αφήνει στον υπτήρα μέσα.
17: Μπαίνε, δηλαδή πραγματικά. Με τα σχετικά.
1: Τι να πεις, ρε Άντα. Αυτά τα παιδιά, παιδιά θα μείνουν για πάντα. Ρος Κουβάς είναι δικό σου Άντα μου, αλλά μεγάλη αλήθεια είπες.
17: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πάτε με φίλες σας διακοπές.
1: Όχι, με σένα θέλω να πάω. Εσένα ερωτεύτηκα.
0: Ναι, αλλά με μένα τα βάζεις.
1: Αφού εσύ κάνεις τις βλακίες.
0: Με ερωτεύτηκες τσαπατσούλη. Με ερωτεύτηκες έτσι. Ναι. Γιάννη.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ποιος είναι ο λόγος που τσακώνεται μια γυναίκα στις διακοπές μαζί μας? Γιατί εμείς δεν κάνουμε και τίποτα.
18: Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν το έχω αυτό το πρόβλημα, αλλά το έχω ακούσει από πολλούς.
0: Για πες.
18: Λόγω νοχλημάτων.
1: Λόγω των χρημάτων δεν μου κάνεις αυτά που θέλω. Δηλαδή δεν πάμε σε ωραία εστιατόρα, τη βγάζουμε με μπέργκερ. Που δεν είναι
0: όχι,
1: κακό κιόλας αυτό.
0: Δεν έχει πολλά δωράκια, μπορεί να μην πηγαίνουμε εξαπλώστες.
18: Γενικά με το πρόγραμμα μωρέ, δεν είπα δηλαδή. Απέχει μια γνώμη του άλλου νου με τη γυναίκα.
1: Ναι. Ρος Κουβάς είναι δικό σου Γιάννη. Εχάσες.
0: Δεν πειράζει ρε Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Λία.
1: Λία, δεν έχω Λία.
0: Έντουαρτ.
19: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
19: Καλώς σας βρήκα.
1: Από πού είσαι εσύ?
19: Λοιπόν, ορίστε.
1: Από πού είσαι, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
19: Από Γερμανία.
1: Από Γερμανία, πάμε. Έντουαρτ, πες την απάντησή σου.
19: Ναι, είναι οι δύο οι λόγοι. Το ένα είναι γιατί αναπνέει ο άντρας. Και ο δεύτερος είναι το όχι.
1: Έλα ρε Έντουαρτ, έλα.
19: Ναι.
0: Έμα. Σιγά σιγά εκεί καταλήγουμε. Γιατί αναπνείς και στο τέλος καταλήγει. Γιατί πήγα μαζί σου διακοπές? Δεν το ξέρα, το ξέρα. Εκεί θα καταλήγει.
1: Έντουαρτ, προφανώς. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Έντουαρτ, ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Δεν είναι, παιδιά, τέτοιος λόγος. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς, όταν νευριάζουμε οι γυναίκες, νευριάζουμε για κάποιο σοβαρό, σημαντικό λόγο.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
20: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, για πες, βρε Κωνσταντίνε μου.
20: Λοιπόν, θα σας πω εγώ από προσωπική εμπειρία τώρα με την κοπέλα μου.
0: Ναι.
20: Επειδή εγώ είμαι λίγο. Βαριέμαι να οργανώνω όλα αυτά. Τα αφήνω όλα πάνω στην κοπέλα μου.
0: Ναι. Σωστό. Οι περισσότεροι το κάνουμε. Για να μην έχουμε και γκρίνια το κάνουμε.
1: Ναι.
20: Τα πάντα, τα πάντα. Τα οργανώνω όλα η κοπέλα μου και. Το έχει λίγο παράπονο αυτό.
0: Και ακολουθεί. Ρε φίλε, τι αφήνουμε να το οργανώνουν για να μην έχουν παράπονο χωρίς να γκρινιάζουμε. Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί είστε σαν παιδάκια να σας πάρουμε από το χεράκι να σας πάρουμε να κάνουμε διακοπές.
0: Άμα το οργανώσω εγώ, θα μου πεις γιατί έβαλες extreme sport, γιατί με έφερες τα βράχια στα κατσάβραχα, γιατί με έφερες εδώ, γιατί
1: σου
0: με πήγες
1: κάνει
0: εκεί.
1: Εντύπωση που είναι όλοι οι άντρες που παίρνουν και λένε απλά τις βλακίες που κάνετε.
0: Αυτό θέλουμε να κάνουμε διακοπές. Τι θέλουμε να κάνουμε διακοπές?
1: Να πας με τους συνομήλικούς με 13
20: χρόνια. Θέλουμε να έχουμε, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Ναι, κάντε τα.
1: Έλα, Κωνσταντίνε, μου ξέρεις, ε. Ροζ Κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν βγάζουμε άκρη, ρε παιδιά. Σας αφήνουμε να το οργανώσετε όπως θέλετε και ακολουθούμε και τα ακούμε και από πάνω.
1: Sold out, παιδιά, sold out σήμερα.
0: Σταύρο, καλημέρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πες το.
21: Δεν βγάζουμε άκρη με τίποτα, Γιώργο.
0: Όχι, όχι, δεν θα βγάλουμε ποτέ άκρη. Ποτέ, ποτέ. Για όλα φταίμε.
21: Σε μια έξοδο μας παίρνει ο ύπνος.
1: Παρακαλώ, τι.
0: Σε μια έξοδο σου.
1: Τι, λέμε... το κατάλαβα, Γιώργο, δεν χρειάζεται να μου το επαναλάβεις.
0: Πάμε στο δωμάτιο, είμαι κομμάτια.
1: Τι είπες! Είπα άλλες φορές που βγαίνουμε έξω για φαγητό και μόλις τρώμε το υπέροχο έτσι, την πεσκανδρίτσα, την αχνιστή με τζίντζερ, μου λες με πιάσει η κοιλιά μου, πρέπει να πάμε στο δωμάτιο να πάμε τουαλέτα. Τι λες ρε φίλε,
0: έχω πεσκανδρίτσα, μωρή, πια
1: έχω βαφτεί.
0: Φάε τη σαρδέλα σου που θες και πεσκανδρίτσα.
1: Σταύρο, Ροζ Κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Τσακωνόμαστε μέσα στο δωμάτιο ή εκτός δωματίου?
1: Τσακωνόμαστε εκτός δωματίου.
0: Εκτός δωματίου.
1: Μπορεί όμως η συζήτηση και το μάλλον να συνεχιστεί και στο δωμάτιο μέσα.
0: Κατάλαβα, ωραίες διακοπές. Δημήτρη.
22: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δημήτρη μου.
22: Η αλήθεια ήθελα να τους υπάρχει πραγματικός λόγος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ο πραγματικός λόγος είναι ότι συνυπάρχουμε.
22: Λοιπόν, μήπως επειδή πολλές φορές τα ρούχα του άντρα δεν ταιριάζουν με τη γυναίκα. Δηλαδή δίνεται πολύ πιο πρόχειρα, πιο σπόρ, ενώ η γυναίκα δίνεται
1: παιδιά,
22: πιο...
1: Παιδιά, το καταλαβαίνω αυτό.
0: Είναι και εγώ διακοπές, αλλά... θέλω χύμα να είμαι.
1: Δεν θέλω να είσαι χύμα.
0: Δεν θέλω να πάρω πουκάμισα μαζί μου στις διακοπές.
1: Τι λες ρε Γιώργο.
0: Θέλω να είμαι με την παντόφλα και το σορτσάκι.
1: Και πώς θα πάμε στο τρίστερο.
0: Χαίστηκα εγώ, έτσι θα έρθω. Διακοπές είμαι.
1: Δημήτρη, Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σας, χάσατε.
0: Μα δηλαδή πρέπει να κουβαλάω μαζί μου και το σμόκινγκ.
1: Έλα, bye.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να είμαι. Με τη σαγιονάρα, το δίχαλο.
1: Ναι.
0: Σορτσάκι και ένα ραντάκι από πάνω.
1: Άσε μας ρε Γιώργο τώρα.
0: Μήπως επειδή θέλω να νοικιάσω μηχανάκι και εσύ δεν ανεβαίνεις σε μηχανάκια.
1: Όχι, δεν έχω πρόβλημα στο νησί να πάρουμε μηχανάκι.
0: Θανάση.
1: Θανάση, δεν έχω.
2: Καλημέρα.
0: Πάει ο Θανάσης. Τον πετσοκόψαμε. Μπάμπι.
1: Μπάμπι!
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μπάμπι.
0: Καλά είμαστε, ρε Μπάμπι. Εδώ ψάχνουμε να δούμε τι άλλο λόγο έχουμε, τι άλλο λάθος έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή όταν πάμε διακοπές.
2: Πραγματικά και εγώ αυτά ρωτήμα. Έχουν πέσει πολλές ώρες απαντήσεις.
0: Όχι, γι' αυτό όλα. Αλλά... σκατά τα έχουμε κάνει όλα.
2: Λοιπόν, νιώθω ότι είναι κάτι χαζό, άρα θα πω.
1: Κάτι χαζό.
2: Αν δεν θυμάμαι, μαμά έπαιξε.
1: Ναι, για πες.
2: Είναι πάντα είναι κάτι χαζό.
0: Είναι κάτι χαζό, Μπάμπι.
2: Λοιπόν, όταν δεν κουβαλάς τα πράγματα του συντρόφου σου,
1: ναι,
2: στη θέση του. Δηλαδή, όταν η κοπέλα σου, εγώ, του δίνει συνήθεια τα πράγματα, π.χ. μια τσάντα, ένα οτιδήποτε, επειδή είσαι ο μόνος με τσέπες, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
1: Και το τσαντάκι που μου έχει πάρει δώρο, τι το έχω. Τέλος πάντων, Μπάμπι, ξέρεις, ρε, σκουπάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπι. Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, Φωτεινή μου, για ποιο λόγο τσαντίζεσαι στις καλοκαιρινές διακοπές για το σύντροφό σου?
3: Δεν ξέρω αν ακούστηκε, αλλά μήπως για το air condition.
1: Το air condition είναι μια απάντηση που δεν έχει υποθεί. Δηλαδή
3: θέλει.
1: Συνήθως ο άντρας το θέλει πολικό ψύχος. Ναι.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Είναι περίεργο.
0: Άρα είναι μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Φωτεινή, ροζ κουβάζ είναι δικό σου, έχασε.
3: Ευχαριστώ, καλημέρα, γεια σας.
0: Γεια, αυτό έχει και στην ντουλάπα κουβερτάκια. Καλημέρα, Άγγελε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το βρε, Άγγελε μου.
4: Έχω μια ερώτηση. Η ερώτηση είναι για τα ζευγάρια ή για τους παντρεμένους?
1: Α, για τα ζευγάρια, γενικότερα, Άγγελε.
0: Μη σκοτίζεσαι, Άγγελε, που είσαι μικρός ακόμα. Θα τα μάθεις. Είτε ζευγάρι είτε παντρεμένο, το ίδιο είναι.
4: Ωραία, εγώ πιστεύω ότι είναι επειδή η γυναίκα έχει κλείσει ξενοδοχείο.
1: Ναι.
4: Και το άντρα δεν του αρέσει και γκρινιάζει.
1: Α, ο άντρας γκρινιάζει, προφανώς, ρε Άγγελε. Πες μεγάλες αλήθειες τώρα. Γιώργο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, Άγγελε, έχασες.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε να ακούσουμε απάντηση.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω, ναι, γιατί ο άντρας κάνει μερικά λάθη στις διακοπές. Ένα από αυτά είναι ο ύπνος,
1: ναι,
3: ή το περπάτημα. Δεν θέλει να περπατήσει στα πιο ωραία θέατα.
1: Αυτό! Αυτό! Πες το ξανά, Γιώργο μου!
0: Μας έχουμε κάνει κάλους, κυρία μου.
1: Μεγάλες αλήθειες από άντρες ακούγονται. Να το κρατήσουμε αυτό. Τις μεγαλύτερες αλήθειες τις λέτε εσείς οι ίδιοι. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Γιωργάκι μου. Έχασε.
0: Πόσο χρόνο είσαι, ρε Γιώργο?
3: Είμαι 13.
1: Από μικρός να γνωρίζεις τι συμβαίνει.
0: Από τώρα ξέρεις τι έχεις να τραβήξεις. Γεια σου, Γιώργαρα μου, καλημέρα. Πάω σε άλλο 13 χρόνο. Ντένις.
23: Γεια.
0: Πες το.
1: Γεια.
23: Σε κουβαλάει όλο ο άντρας.
0: Έτσι. Και γκρινιάζουμε.
1: Ντένις μου, να ξέρεις, αυτή είναι η αλήθεια σου, αυτή είναι η ζωή σου, αυτό είναι το μέλλον σου. Θα κουβαλάς. Χερός κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Σαν γαϊδούρι θα κουβαλάς. Γεια σου, Ντένις. Καλημέρα, Σταύρο.
24: Καλημέρα για τρίτη φορά.
1: Όπα.
24: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα στο να έχει ξεχάσει κάπου το κλειδί του ξενοδοχείου.
1: Πού?
24: Να μένεις π.χ. στη Χαλκίδα, ας πούμε, που είναι το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
24: Και να είναι το ξενοδοχείο δίπλα από το ράδιο, ξέρω εγώ. Και να έχουν πάει στη διόλου τη μάνα, να ξέχασε το κλειδί εκεί και να πρέπει να ξαναπάει ο άνδρας για να πάρει το κλειδί. Ή η γυναίκα, όποιος οδηγεί.
1: Ωραία, ωραία συνθήκη. Μου αρέσει, ήδη το έκανα εικόνα. Ροζ κουβάς και φαρμακερή τρίτη, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Σταύρο, δεν πειράζει. Παιδιά, ο χρόνος μας πιέζει. Πάω στην τελευταία 39 και 1.
1: Σήμερα νομίζω ότι μπορείτε να το δώσετε παράταση. Είστε τόσο μακριά από τη σωστή απάντηση.
0: Δεν θα το βρούμε ποτέ. 1-30 θηρίο μου.
1: Το 8, βρε Γιώργο μου.
0: Νάσια.
1: Νάσια.
0: Νάσια. Πάει Νάσια.
1: Πω, κρίμα την Νάσια που δεν την έχουμε.
0: Γιάννη. Τι έγινε, ρε παιδιά, Κωνσταντίνα.
25: Ναι.
0: Έλα, Κωνσταντίνα μου.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα, καλημέρα. Για πες μου την απάντησή σου.
25: Δεν
5: νομίζω επειδή παίζει λίγο το μάτι.
0: Παίζει λίγο το ματάκι.
1: Καλά, ε. Το τι θα γίνει εάν τον δω να ξενοκοιτάει, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Μπορεί και να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι. Χωρισμένη. Κωνσταντίνα, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου,
1: δεν
0: Κωνσταντίνα.
1: Είναι, παιδιά, αυτή η απάντηση.
0: Μήπως είναι ρεθυρίο, δεν παραγγέλνω στην παραλία κλαπ σάντουιτς και δεν σου δίνω τις πατάτες μου.
1: Δεν παραγγέλνεις και δεν μου δίνεις.
0: Δεν σου δίνω τίποτα. Αχ, παραγγέλνω, αλλά δεν σου δίνω. Δήμητρα.
6: Ναι.
1: Καλημέρα, Δήμητρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Δήμητρα.
6: Καλημέρα. Από πού μας... είπατε γιατί το κόνονται. Ναι. Από Γρίνιο.
1: Ωραία, ωραία, Γρίνιο. Πάμε να ακούσουμε απάντηση.
6: Λοιπόν, να σας πω εγώ τώρα. Λοιπόν, ο σύζυγος θέλει να κάνει το πρόγραμμά του και στις διακοπές. Με το κινητό του, καλή σχέση, βάζει εκεί μια εφαρμογημένη παιχνίδι.
1: Ναι.
6: Και ασχολείται όλη την ώρα με αυτό. Και εκεί η καημένη του μιλάει και αυτός δεν απαντάει. Μετά απαντάει, αλλά δεν θυμάται τι του είπε. Τι μου είπε.
1: Έχεις δίκιο, Δήμητρα. Έχεις δίκιο, δίκιο, δίκιο, αλλά το κινητό.
6: Αλλά πήρε το σκουπάκι εγώ, ε.
1: Έτσι, μπράβο, έχασε.
0: Το τσιμπήσαμε, Δήμητρα, το τσιμπήσαμε. Θανάση.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση. Πάμε, είσαι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Πες το.
1: Τελευταίος.
7: Ωραία, τέλεια. Εγώ θα πω ότι ξέχασε την επέτειο.
1: Μπορείτε
7: να το έχουν πει, βέβαια.
0: Εξέχασε την επέτειο γιατί στις διακοπές πήγαμε στο νησί που είχαμε πρωτογνωριστεί και είχαμε τα χαμένα
1: πάντα. Η Νάσια είχε δώσει μια μεγάλη έτσι, αλήθεια ότι θα ξανά παίρνει μπα και σα σώσει. Ροζ κουβά, Θανάση, είναι δικό σα. Χάσατε.
0: Χάσαμε, ρε Θανάση. Δεν πειράζει, ρε Θανάση. Πάρ το ρε θηρίο.
1: Καλά, ε. Τρομερό.
0: Χωρίς βοήθεια σήμερα, έτσι.
1: Όχι, χωρίς βοήθεια. Τόσες βοήθειες σας είπα.
0: Ούτε μία δεν έδωσε.
1: Άντερε,
0: άντερε.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Good morning.
25: Good morning. Good morning.
26: Good morning, everyone.
9: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το Λα Λα Λα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου.
27: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
9: που δεν είναι απλώς viral,
27: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
28: Κατέβασε το Λα Λα Λα και ακούμας παντού.
27: Κατέβασε το Λα Λα Λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
29: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
30: Σε σένα μιλάω.
29: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
30: Τι κάναμε.
29: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
30: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
29: Κρατήσεις στο 22-290-60-023.
30: Έχω έρωτα μαζί σου.
29: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
31: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
32: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
33: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
34: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
35: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
29: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
29: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
29: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσεις. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
10: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: τη Μαρία.
1: Και δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σε εσάς, αλλά έχουμε κάποια αγαπημένα μαγαζιά που τα προτείνουμε χωρίς δεύτερη σκέψη και όταν μας ρωτήσει κάποιος το λέμε. Το τρελό περίπτερο είναι ένα από αυτά, όχι μόνο γιατί έχει παιδιά μεγάλη ποικιλία, αλλά γιατί έχει και συνέπεια. Ξέρεις ότι θα πας, θα εξυπηρετηθείς γρήγορα και θα φύγεις ευχαριστημένος γιατί έχει τα πάντα. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνουν τελικά τη διαφορά στην καθημερινότητά μας και αν περνάς από την παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και από την παραλία της Νέας Αρτάκης, θα το βρεις εκεί 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
3: Για ερευνάρα.
1: Τι έγινε?
3: Δεν το ξέραμε, θα το

0: μάθουμε αμέσως τώρα.
1: Το ξέρατε ότι το πολύ σεξ, με το πολύ σεξ φεύγει το μαύρισμα?
2: Γιατί?
1: Όταν κάνεις σεξ, λέει, φεύγει το μαύρισμα που έχεις κάτσει και έχεις καεί στον ήλιο.
2: Γιατί?
1: Γιατί βγήκε και η παροιμία. Δεν αυτόνεσαι να σπρίσουμε?
2: Ω, Θεέ μου.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Και αυτός είναι ο μυστικός ήχος Shock FM Morning Show. Για 104,8 ευρώ μετρητά, ας τη φαντασία σου ελεύθερη. Δεν είναι τυπογραφείο, δεν είναι άγκυρες, δεν είναι πλοίο, δεν είναι πλυντήριο, στεγνοτήριο, μην μπείτε τρένο με τίποτα. Τι είναι άραγε αυτό για 104,8 ευρώ μετρητά? Δηλώνει συμμετοχή σου στο 2-10-300-104,8. Τρεις τυχεροί βγαίνουν στον αέρα, κάνουν η δική τους μαντεφιά και διεκδικείται 104,8 ευρώ μετρητά.
3: Οι τελευταίοι τρεις.
2: Οι τελευταίοι τρεις. Πάμε, μπας και κερδίσουμε σήμερα. Ας τη φαντασία σου ελεύθερη. 2-10-300-104,8. Τι είναι άραγε αυτό? Κάνε τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
4: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Park and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
12: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
13: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
14: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
15: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
16: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
17: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
16: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
17: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
16: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
17: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
16: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
17: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
16: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
17: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
16: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
17: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
16: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
17: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
16: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
17: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
16: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινήσι θα πας.
17: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινήσι θα φας.
5: Καλημέρα.
18: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
5: Καλημέρα.
19: Καλημέρα.
20: Καλημέρα.
21: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
18: Στο καφέ Morning Show.
5: Μόνο αυτό.
18: Στο καφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και αυτός εδώ είναι ο μυστικός ήχος Shock FM Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι όμως άραγε αυτό? Καλημέρα Χρήστο.
2: Είμαι έτοιμος να τα πάρω, ε.
1: Είσαι πανέτοιμος. Μακάρι, πάμε. Πάμε να τα πάρουμε.
2: Είναι μηχανή παραγωγή σε εργοστάσιο.
1: Μηχανή παραγωγή σε εργοστάσιο. Τι παράγει έτσι από περιέργεια?
2: Κάτι τυποποιημένο. Κάτι που θα πάω να πάρω εγώ μετά τα λεφτά.
1: Χρήστο.
3: Δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτό, ρε Χριστάρα μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Χριστάρα μου. Ο μυστικός ήχος έρθει και την επόμενη φορά. Γιώργο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Για πάμε λίγο.
4: Να...
1: Καλά είμαστε εδώ, ψάχνουμε να βρούμε αυτόν εδώ τον ήχο.
4: Ναι.
1: Πού πάει το μυαλό σου?
4: Πιστεύω τον έχω βρει.
3: Όπα.
4: Λοιπόν, κυλιόμενες σκάλες.
1: Δεν έχεις ξανακουστεί. Κυλιόμενες σκάλες. Πώς σου ήρθε αυτό?
4: Πώς.
3: Πώς όχι.
4: Συνεχόμενος ήχος.
1: Συνεχόμενος ήχος.
4: Ναι. Μα πολύ αργούμε, μ' αρέσει.
1: Σου έκανε αυτό εδώ ότι είναι κυλιόμενες σκάλες δηλαδή.
4: Ναι.
1: Και καλά σου έκανε, Γιώργο.
4: Ναι ρε φίλε. Μπράβο,
3: μπράβο.
4: Μπράβο, μπράβο.
1: 104.
4: Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε, ακούστε.
1: Έλα.
4: Αυτά τα χρήματα σε 20 μέρες παντρεύεται την κόρη μου. Θα τα κάνω δώρα το Shock FM στην κόρη μου.
1: Έτσι.
3: Μπράβο.
4: Θα σου πάρω ένα δώρο, θα είναι από εσάς, εντάξει.
1: Έτσι, Γιώργαρα μου. Μπράβο, ρε Γιώργο.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Μείνε στη γραμμή σου. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό ήταν, παιδιά, κυλιόμενες σκάλες. Ψάχναμε.
3: Μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες.
1: Τα καταφέραμε, κερδίσαμε 104,8 ευρώ με τριτά.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Και θέλεις να κάνεις τη δική σου παραγγελία σήμερα το βράδυ, θα την κάνεις. Θα την κάνεις για την πιτσαρία Λιμπινίσης, παιδιά. 22-210-25-20, παραγγείλεις το πιο ωραίο μενού. Πίτσα special ή πίνσα. Δοκιμάστε και την πίνσα που είναι πολύ τραγανή. Καρμπονάρα για να τη βάλεις πάνω στην πίτσα και μια σαλάτα του κέσσαρα. Και βέβαια και το τι θα πεις, έτσι. Και για τα φιλαράκια σας μπορεί να πάρετε και πολύ ωραίες κοντομπουκές, μοναδικές ανεπανάληψες. Και πίτσα με κοντομπουκές μπορείτε να πάρετε, αμαλάκι. Μόνο στην πιτσαρία Λιμπινίσης, 22-210-25-20. Κυρία Λούλα.
1: Λούλα, παντόφλες.
0: Το θυμάστε το έργο αυτό με το βουτσά, πολύ γε.
1: Λούλα, παντόφλες.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, ποιος είναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, η κυρία Λούλα.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο για να σου πει μια γλυκιά, γλυκιά καλημέρα. Από το Μόντρεαλ έρχεται αυτή η καλημέρα. Πάει κάπου το μυαλό σου.
2: Πάρα πολύ.
0: Πάει κάπου το μυαλό
2: σου. Ναι, πάει στον αναδεξιό μου.
3: Τον ανιψιό σου.
0: Τον ανιψιό σου που σου αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την γλυκιά του καλημέρα.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο επόμενο.
3: Τι τα πετύχες, α, και γρήγορη κιόλας.
0: Κάτσε, έχουμε και νύχια, έχουμε
3: και παιδιά, τα τελευταία wake up call, έτσι. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε.
0: Προλαβαίνουμε. Μπάμπικ, δεν βλέπω φως. Πάμε στο επόμενο.
3: Το επόμενο.
0: Πάμε στη Φρυδερίκη που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε και κουιζάκι σήμερα, παιδιά, Παρασκευή.
3: Και μεγάλο ανέκδοτο όμως
0: είπες,
3: έμαθα.
0: Είπες,
3: τι?
0: Είπες μεγάλη πετυχία, σαν δεν το σήκωσε άνθρωπος.
3: Ενώ πριν το σήκωνε.
0: Το σηκώνουν όλοι. Όλοι το σηκώνανε πριν.
3: 100% επιτυχία θα το ξαναπώ.
0: Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Το πες και δεν το σήκωσε άνθρωπο. Κάτσε να πάρω από την Άλτζιζα, την Κρκρή, από πού να πάρω, από την Εύγα, από τη Φάγε.
3: Ρε κάνε μια δικιά σου εταιρεία.
0: Ακόμα
3: τα
0: ένα.
3: Καλύτερα του τούτ στην ελληνική ραδιοφωνία.
0: Δώσε, ακόμα μία ευκαιρία.
3: Πάμε για το τελευταίο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θες να πάρω εγώ να κάνω.
3: Όχι,
0: να νύχια, να
3: δεν νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
0: Έλα. Έλα.
4: Τέλεια.
3: Ωραία πήγε αυτό.
0: Τα πιο ωραία μοναδικά τουτ τουτ τουτ που έχετε ακούσει ποτέ. Κάντε το βίντεο.

0: καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και δεν ξέρω αυτοί οι Ιάπωνες τι κάνουν και φού έχουν το μυαλό τους, αλλά φοιτήτρια στην Ιαπωνία σχεδιάζει το πιο έξυπνο σουτιέν. Ξεκλειδώνει μόνο με το αποτύπωμα του συντρόφου σου.
1: Ναι, γιατί?
0: Έλαντε, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Ελπίζω να μην σκεφτεί η συγκεκριμένη να βγάλει και σόβρακο.
1: Η επόμενη ερώτηση ήταν, πάει και στο εσώρουχο κάτω?
0: Όχι, μόνο για το σουτιέν, λέει. Είναι το έξυπνο σουτιέν το οποίο ξεκλειδώνει μόνο με το δικό μου δαχτυλικό αποτύπωμα του συντρόφου.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: θα γυρίσω εγώ από τη δουλειά και θα σε περιμένω να γυρίσει μετά από 5 ώρες.
0: Ή θα μου κόψει το δάχτυλο να το έχω μαζί.
1: Να μου ξεκλειδώσει το σουτιέν.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Έλαντε.
1: Τι πρόβλημα έχουνε?
0: Λοιπόν,
1: αυτές δεν έχουν και στήθος?
0: Όχι, τώρα πια έχουνε.
1: Οι κορεάτισες.
0: Ναι, αλλάξανε.
1: Τι αλλάξαν, το DNA?
0: Κάτι άλλαξε στη φύση τους, δεν ξέρω τι έγινε. Και όσες και Ιαπωνέζες βλέπω από εδώ και από εκεί, που πέφτουν κάθε λάθος στα μάτια μου.
1: Ιαπωνέζες, εσύ πού τις βλέπεις?
0: Είναι μπαμπάτσικα. Δεν ξέρω γιατί. Άλλαξε λίγο το DNA και εκεί πέρα. Δηλαδή,
1: θες να μου πεις ακριβώς ποιες Ιαπωνέζες βλέπεις? Ξέρεις κάποια συγκεκριμένα ονόματα και έχεις στο μυαλό σου?
0: Δεν ξέρω. Η Τσουλή.
1: Γιώργο, έλεος πια.
0: Η Πουλή.
1: Γιώργο! Πόπο.
0: Ξέρω και την ξαδέλφη του Μπρουζ Λι.
1: Ποια?
0: Η Πίνιρ Λι.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
7: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί ο Λιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
11: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
12: Αχ, yeah, summer competition.

0: με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning. Good morning.
5: Good morning. Good morning, everyone.
3: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: μπαλκονίσια.
1: Με λίγα λόγια θα στο πω κι εγώ. Διότι μπαλκονίσι θα παίξει, αυλονίσι θα πέσει, κυπονίσι θα παίξει. Γενικά θα παίξει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ αυτό το πράγμα φέτος το καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να το οργανώσουμε και να το κάνουμε όπως πρέπει για να περάσουμε και φέτος το καλοκαίρι. Πέργο System, παιδιά, και Θανάσης Ρώσης είναι εκεί για να έρθουν στο χώρο μας και Χαλκίδα και Αθήνα να τον επεξεργαστούν, να μας δείξουν πώς μπορεί να γίνει και να περάσουμε ένα εξαίσιο καλοκαίρι και να εκμεταλλευτούμε και το εξωτερικό σημείο του σπιτιού μας. Για να φέρουμε την παρέουλα μας, να κάνουμε τα μπαρμπεκιού μας, να περνάμε πάρα πολύ ωραία και δροσερά και ευχάριστα. Επίσης, όταν βάζουμε πέργολες έξω από τα μπαλκόνια μας, τι κάνουμε? Βοηθάμε στη μόνωση του σπιτιού. Να κρατάμε τη ζέστη έξω και το κρύο ακόμα πιο έξω. 6985-069-798 για περισσότερες πληροφορίες στο www.rossis.gr. Οι θερμοκρασίες καλά κυμαίνονται για την εποχή, λίγο χαμηλές από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δηλαδή, σήμερα σκεφτείτε για τη Χαλκίδα, φτάνουμε 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Mm-hmm. 39.
2: Όχι 39.
1: Σαββατοκύριακο 29 με 30, τίποτα το ιδιαίτερο. Και από ό,τι λέει, χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από Δευτέρα όμως πάμε στα κανονικά μας. Mm-hmm. Πάμε στα 35 άρια μας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 31 βαθμούς Κελσίου και η Θεσσαλονίκη 31 βαθμούς Κελσίου με το μέγιστο θερμοκρασία. Με ηλιοφάνεια βέβαια για να μαυρίσουν τα κορμιά μας.
2: Και ήρθε η αγαπημένη μας ώρα. Παρασκευιάτικο κουιζάκι, το τελευταίο κουιζ της σεζόν. Yeah. Θέλω να είναι καλό και να είναι και δύσκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Εγώ δεν τα πάω καλά αυτά με τις συγγένειες.
2: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο. Οπότε πάρτε χαρτί στη λέω, σημειώστε. Και ακούστε πολύ προσεκτικά.
2: Πες.
1: Είναι παιδί του μπαμπά του. Και της μαμάς. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς. Αλλά δεν είναι γιος τους. Ποιος είναι?
2: Ορίστε.
1: Εδώ σας θέλω, παιδιά, πάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, σημειώστε. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς. Αλλά δεν είναι γιος τους. Ποιος είναι? 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τα μηνύματα στο Viber. 5 τυχεροί θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. Αρκεί να δώσουν τη σωστή απάντηση.
2: Μπερδεύτηκα.
1: Κι εγώ, μόνο που το λέω. Γενικά με τις συγγένειες δεν τα πάω καλά, αλλά ξέρω ότι εσάς σας αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς. Αλλά δεν είναι γιος τους. Ποιος είναι? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή! Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή τη σημερινή έτσι εκπομπή, ναι, εάν δεν πούμε τις πιο cringe ατάκες που θα ακούσεις εσύ, φιλενάδα μου, στην παραλία, και νομίζω ότι θα τις βαθμολογήσουμε. Και λένε πολλές φορές ότι το χιούμορ, ρε παιδί μου, είναι και ο λόγος που θα πέσει μια γυναίκα στο καλό το χιούμορ.
0: Από χιούμορ έχουμε μπόλικο.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, και καλύτερος χιουμορίστας από τον Γιώργο δεν θα μπορούσε να μας στείλει. Οπότε.
0: Είσαι στην παραλία τώρα, αραχτή.
1: Εγώ, ναι.
0: Και βλέπεις τώρα τη Γοργόνα ξαπλωμένη. Εσύ θες να την πέσεις, δηλαδή.
1: Μπράβο.
0: Τι πρέπει να κάνεις, ποια ατάκα να χρησιμοποιήσεις και να και χιουμοράκι.
1: Είναι όμως cringe, είναι λίγο περίεργη. Πολύ. Αλλά θα ήθελα. Έχεις.
0: Έχω μία δυνατή σκληροπυρηνική. Έχω μία η οποία νομίζω και θα γελάσεις και θα σ' αρέσει και θα κάτσω. Θα μου πεις, κάτσε να τα πούμε.
1: Άι, πες.
0: Είσαι εξαπλωμένη τώρα στην παραλία και εγώ θέλω να σε καμακώσω. Θέλω να φλερτάρω λίγο.
1: Άι, λέγε.
0: Λοιπόν, σε πλησιάζω λίγο από μπροστά, ρε παιδί μου, να σε δω. Εσύ χαζεύεις λίγο και έχεις κατεβάσει λίγο τα γυαλάκια για να χαζεύεις. Ποιος είναι αυτός που περνάει?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Κρίνω και σου λέω. Πεινάς.
1: Πεινάω!
0: Θες να γίνω λουκουμάς?
1: Νόμιζα θα με κεράσει τίποτα. Ρε εσύ, Γιώργο!
0: Τέλειο, ρε!
1: Όχι.
0: Τι όχι,
1: τον έχεις τρίχα.
0: Ωραία, κάντε το λουκουμά κατά ύφη.
1: Έλα τώρα. Όχι, Γιώργο, τουλάχιστον.
0: Κάναμε νέο γλυκό.
1: Τουλάχιστον έχω πολύ καλύτερες ατάκες από αυτές που μπορεί να σου ανακούσεις το Γιώργο να λέει στην παραλία.
0: Θες να καβαλήσουμε το φλαμίγκο μου?
1: Έχεις και φλαμίγκο?
0: Ναι.
1: Πάμε μια βόλτα. Γιώργο! Παιδάκι μου, πας καλά! Λοιπόν.
0: Πουλί δεν είναι το φλαμίγκο.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την.
0: Βλέπω το στρώμα σου ξεφούσκωτο. Θες να γίνω η τρόμπα σου? Ο Γιώργος ο τρόμπας. Γέλασε!
1: Όχι, Γιώργο, λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη νούμερο 1 cringe ατάκα. Μήπως είσαι ένα βαγοσόστρια γιατί μου έκοψες την ανάσα?
0: Ποιος θα πάει να το πει αυτό?
1: Ενώ για να γίνω το κανταΐφι λουκουμά σου, ποιος θα το πει αυτό?
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν.
0: Ο Γιώργος ο τρόπα σου, να σου φουσκώσω το σαμπ.
1: Λοιπόν, αν ήσουν κύμα, ναι, θα άφηνα να με πάρεις μαζί σου. Θα την άκουγα.
0: Πείτε, είναι η θάλασσα, φύγε.
1: Αυτή την ατάκα είναι στάνταρ ότι θα την ακούσεις από κάποιον. Είναι φυσιολογική, νορμάλ ατάκα, ρε παιδί μου. Αν ήσουν κύμα, θα σε άφηνα να με πάρεις μαζί σου. Ωραία, πάμε σε άλλο,
0: ναι,
1: που καμιά φορά στην παραλία δεν έχεις wifi και τα λοιπά, πας εσύ στην κοπέλα.
0: Τι θες να κάνω, την κεραία?

0: μαλάκα, ρε Γιώργο.
1: Και η υγρασία της θάλασσας με πεθαίνει.
0: Ένα ακόμα που είναι πολύ καλό. Και εγώ να σου πω κάτι με αυτά. Με τις πιο αποτυχημένες που έχει εδώ η έρευνα, εμένα μου αρέσουν.
1: Νούμερο.
0: Αν μου έλεγε δηλαδή, δεν σε ενοχλεί που είσαι ο πιο όμορφος άνθρωπος στην παραλία.
1: Α, εσύ να θες να σε. Να λένε.
0: Αλλά μόνο... με καλέ λίγο. Τι να μου πεις τώρα, να σου κεράσει μια γρανίτα. Πες μου, δεν σε ενοχλεί που είσαι ο πιο όμορφος άνθρωπος στην παραλία.
1: Είσαι για φάγωμα, μα κυλήθη στην άμμο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μου θυμίζει Σνίτσελ.
0: Με είπε και Κοτόπουλο, φλάκα. Έλα ρε Γιώργο. Γιώργο. Πόπο.
1: Οι δικές μου τα καλύτερες.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και παίρνεις καφεδάκι, παίρνεις πρωινάρα, παίρνεις τα πάντα από τον Αλιμπινίση του, αδειάζεις το μαγαζί και φεύγεις για διακοπές. Φυσικά θα πάρεις και το ψωμί σου, γιατί το ψωμί, παιδιά, είναι αυτό που δεν λείπει ποτέ. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που μπορεί να ζήσει μόνο με το ψωμί, και το ψωμί του Αλιμπινίση, παιδιά, δεν είναι ένα από τα αυτά που βγάζουν στην αγορά. Είναι ωραίο, χειροποίητο το ψωμί, έχει τα πάντα. Έχει
2: και έρχεται πολύ... και στην πόρτα σου.
1: Α, Γιώργο, γεια σου. Έρχεται και πολύ σπορο. Έρχεται χωριάτικο, έρχεται σαλονιού, έρχεται βεράντα. Ό,τι για να θέλει. Σαλονιού. Σκάσε. Ο Αλιμπινίση έχει το τέλειο ψωμί. Φυσικά,
3: ένα ψωμί γωνία.
1: Τα βρίσκουμε όλα στο 22-210-64-36. Κάνει την παραγγελία σου, παίρνει τα πάντα για τα παιδάκια σου, για του φίλου που έρχονται σήμερα και θα του περιμένει να πιείτε το καφεδάκι σα. Αλιμπινίση 22-210-64-36.
2: Και θέλουμε πάρα πολλέ απαντήσει για το κουιζάκι το σημερινό μα. Παιδιά, πέντε τυχεροί θα κερδίσουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί να απαντήσετε σωστά. Ακούστε πολύ προσεκτικά. Οι απαντήσεις σας μόνο στο Viber 697-800-1048. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς. Αλλά δεν είναι ο γιος τους. Ποιος είναι? 697-800-1048. Θα το πω για ακόμα μια φορά. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς. Αλλά δεν είναι γιος τους. Ποιος είναι? 697-800-1048.
4: Άντε ήρθα κι εγώ! Τι θα γίνει, θα με βγάλετε αέρα!

0: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι! Να κάνετε πολλέ βουτιέ, να μαυρίσουν τα κορμιά σα, να γεμίσετε βιταμίνη D. Κομμένα, να γίνει χαμό. Μην αφήσετε τίποτα όρθιο! Να γυρίσετε το Σεπτέμβρη και να είστε τίγκα στην ενέργεια και να γεμίσετε τι μπαταρίε σα. Αλλά αν θα πα διακοπέ, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Γυαλιά ηλίου μόνο από τα Optics Poly Canary 7. 60% έκπτωση άρεση περιμένουν για να πάρει όχι μόνο ένα ζευγάρι, να πάρει και δύο ζευγάρια γυαλιά. Και για εσένα που δεν βλέπει καλά και ο έρωτα μπορεί να είναι εκεί έξω, έχουμε και τα πιο ωραία πολυστιακά γυαλιά. Κοντά μακριά με ένα ζευγάρι γυαλί. Μόνο στα Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδο σε περιμένουν τα πιο ωραία και φθηνά γυαλιά.
1: Πε μα, είναι τελευταία εκπομπή, θέλει να μα πει κάτι.
0: Ναι, μου ήρθε μόλι ένα μήνυμα.
1: Τι.
0: Λέει μισό λεπτό, η φίλη Στέλλα έχει θεματάκι. Καλημέρα, λέει. Καλημέρα, Γεωργίτσα, βγαίνω με κάποιον.
1: Ναι.
0: Εχθέ ήρθαμε πιο κοντά και είδα στου όρχε του ένα θέμα. Το ένα είναι αρκετά μεγαλύτερο από το άλλο. Το ένα είναι σε μέγεθος καρυδιού και το άλλο είναι σε μέγεθος λεμονιού.
1: Ωραία, Γεωργίτσα!
0: Είπα ότι πολλοί άντρες είναι έτσι. Ισχύει αυτό, ρε Γεωργίτσα? Είναι φυσιολογικό να είναι ένα μεγάλο, ένα μικρό? Είπα ότι γεννήθηκε έτσι και είναι και πολύ έτσι. Και ο μπαμπάς του λέει έτσι. Τι είναι, ρε Γεωργίτσα, ισχύει αυτό που μου λέει, ναι ή όχι?
1: Στέλλα μου,
0: να σου πω κάτι. Κάνε λίγο υπομονή, κάνε λίγο υπομονή μέχρι να του πρίξεις και το άλλο.
1: Ρε εσύ.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γελιό, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής. Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
2: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
1: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
2: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
1: 60%? Πολύ καλό αυτό.
2: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
1: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
2: Optics Poly.
1: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
6: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
5: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
6: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
5: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
6: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
5: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
6: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
5: Stay salty.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
9: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
8: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Let's go!
12: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία. Γιώργος και Μαρία.

0: Ήρθε η ώρα να το λαλήσουμε και σήμερα. 2-10-300-104-8. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας λέει η Μαρία και εμείς καλούμαστε να το τραγουδήσουμε με το 1, με το 2, με το 3.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλααλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα

0: Ωραία, όλο το είπαμε. Παιδιά, 2-10-300-1048. Ποιος είναι πανέτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λαλαλα? 2-10-300-1048.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
2: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Rock FM 104,8.

0: Το σημερινό μας λαλαλα είναι εδώ, παιδιά. 2-10-300-104-8. Ακόμα μία μοναδική εκτέλεση. 1-2-3 και...
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Καλημέρα, Δέσποινα. Μας έβαλε η Δέσποινα σε αναμονή. Και εμείς Δέσποινα σε αναμονή σε είχαμε. Δεν της αρέσει Παπαρίζου. Δέσποινα, Δέσπο!
1: Γιώργο, έλα, δεν πειράζει έλα, η ποδιά. Η ζωντανή εκπομπή είναι. Εγώ λέω να το πούμε με το 3, 2, 1 ή 2 μας.
0: Περίμενα, να δώσω 10 δευτερόλεπτα. Θέλω κάποιος να βγει τραγούδιση. 2, 10, 300 και 104. Αλλιώς θα τραγουδήσει η Μαρία.
1: Μαζί θα το τραγουδήσουμε.
0: Έλα βρε Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Δέσποινα μου, είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
0: 1, 2, 3 και...
2: Απόψε θα...
0: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου, μας ακούσε από το τηλέφωνο. Μην μπερδεύεσαι.
2: Απόψε.
0: Έλα. Λέω.
1: Απόψε.
2: Το ξέχασα.
0: Έλα, δεν πειράζει, πάρ' το.

Φτιάχνουμε και το κουιζάκι που τρέχει, τρέχει, τρέχει και σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Οπότε γρήγορα τις δικές σας απαντήσεις στο Viber. Ακούστε πολύ προσεκτικά για τελευταία φορά. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς, αλλά δεν είναι γιος τους. Ποιος είναι? 697-800-1048 το Viber μας. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς, αλλά δεν είναι γιος τους. Ποιος είναι? 697-800-1048.

0: Ακολασμένα.
1: Τα πιο ωραία κολασμένα τα έχει, παιδιά, το τρελό περίπτερο. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας αλλά και στο λιμάνι της Αρτάκης, 24 ώρες το 24ωρο. Οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ξεμείνεις από κάτι, από μαγιό, από πετσέτα, δηλιακό, πάγο, αναψυκτικά, καφέ, με κοκτέιλ, τι θέλεις. Τα πάντα έχουμε εκεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας να ρωτήσεις κάτι και να σου πούν δεν το έχω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το τρελό περίπτερο βρίσκεται στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης, 24 ώρες το 24ωρο.
2: Πάμε να δούμε πώς θα περάσουν, παιδιά, όλα τα ζώδια τον Αύγουστο. Λοιπόν, πιο απαιτητικά θα περάσουν λίγο τα λιοντάρια και οι σκορπιοί. Παρόλα αυτά, κρυέ, ο Αύγουστος φέρνει φλερτ, ταξίδια και ευκαιρίες που σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Στα επαγγελματικά μπορεί να έρθει μια πρόταση που θα σε βάλει σε νέες σκέψεις το καλοκαίρι σου. Ένα εννέα. Ταύρε, ο μήνας σε καλεί να χαλαρώσεις και να δώσεις χρόνο στους ανθρώπους σου. Τα οικονομικά σταθεροποιούνται, αρκεί να αποφύγεις τις περιττές πατάλες το καλοκαίρι σου. Ένα οκτώ. Δίδυμε, επικοινωνία, νέες γνωριμίες και μετακινήσεις γεμίζουν το πρόγραμμά σου. Ένα έρωτας ή μια συνεργασία μπορεί να ξεκινήσει μέσα στις διακοπές. Το καλοκαίρι σου ένα εννέα. Καρκίνε, ανακτάς την αυτοπεποίθησή σου και αφήνεις πίσω ό,τι σε βάρινε. Ο μήνας ευνοεί τα οικονομικά και τις οικογενειακές στιγμές. Το καλοκαίρι σου ένα οκτώ. Λιονταράκια, έχεις τα φώτα πάνω σου, αλλά θα χρειαστεί να πάρεις όριμες αποφάσεις. Πρόσεξε υπερβολές, εγωισμούς και βιαστικές κινήσεις. Το καλοκαίρι μας ένα επτά. Παρθένε, μέχρι τα τέλη του Αυγούστου προετοιμάζεις τις επόμενες κινήσεις σου. Από τις 23 Αυγούστου και μετά η τύχη αρχίζει να γυρίζει υπέρ σου. Το καλοκαίρι σου ένα οκτώ. Ζυγέ, ο Αύγουστος είναι γεμάτος κοινωνικές επαφές, έρωτα και ευχάριστες εκπλήξεις. Ένα ταξίδι ή μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ όμορφο. Το καλοκαίρι σου ένα εννέα. Σκορπιέ, θα χρειαστεί να διαχειριστείς πιέσεις σε δουλειά ή προσωπικά θέματα. Αν κρατήσεις την ψυχραιμία σου, στο τέλος του μήνα θα δικαιωθείς. Το καλοκαίρι σου ένα επτά. Το ξώτη, ο μήνας σου ταιριάζει απόλυτα. Με ταξίδια, περιπέτειες και νέες εμπειρίες. Ευνοούνται ιδιαίτερα οι γνωριμίες και οι μεγάλες αποφάσεις. Το καλοκαίρι σου ένα εννέα. Εγώ και ρε, βάζεις στόχους και οργανώνεις τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα. Παράλληλα βρίσκεις χρόνο να απολαύσεις και τις διακοπές σου. Το καλοκαίρι σου ένα οκτώ. Υδροχόε, οι σχέσεις περνούν από δοκιμασίες, αλλά θα καταλάβεις ποιοι αξίζουν πραγματικά να είναι δίπλα σου. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις μέσα στον εκνευρισμό. Το καλοκαίρι σου ένα επτά. Και ψαράκια, η διέστησή σου είναι ο καλύτερός σου σύμβουλος αυτό το μήνα. Ο Αύγουστος φέρνει ηρεμία, ρομαντισμό και μικρές ευκαιρίες που αξίζει να αξιοποιήσεις. Το καλοκαίρι σου ένα οκτώ.
1: Και μπράβο ρε παιδιά, μπράβο ρε παιδιά. Πάρα πολύ λίγες λανθασμένες απαντήσεις στο σημερινό κουιζάκι. Πέντε τυχεροί κερδίζετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Θα ενημερωθείτε μέσω του Viber. Είναι παιδί του μπαμπά και της μαμάς, αλλά δεν είναι γιος. Είναι κόρη!
2: Ναι!
1: Είναι κόρη! Συγχαρητήρια στο Χρήστο, στη Μαρίνα, στη Γιάννα, στο Βαγγέλη και στο Φώτη που κερδίζουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show.
2: Τον φάγαμε!
1: Άντε παιδιά! Φουσκώτε τα σαμπ, τα μπρατσάκια σας, τους λουκουμάδες σας, τα φλαμίγκο σας.
2: Πάτε τα μοχίτο σας.
1: Καθένα στο τσουλί.
2: Γιώργο.
1: Μαρία.
2: Καλό καλοκαίρι.
3: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
5: Τι κάναμε.
4: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 εντεχνώ με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
8: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβοίας. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
11: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Welcome to Paradise. Beachbarf.gr. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
15: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
16: Destral Δεδούσης. Το έχει.
15: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
16: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
15: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
16: Destral. Το έχει.
15: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
16: Είπαμε. Destral. Το έχει.
15: Και κάτι για τον κήπο.
16: Το έχει πριν το ζητήσει.
15: Destral AVE, αφή Δεδούση.
16: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
15: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
16: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
4: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
17: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

Παρασκευούλα, μόλις έχει ξημερώσει μια υπέροχη Παρασκευή. 31 του Ιουλίου, τελευταία ημέρα του Ιουλίου και πραγματικά κάντε να μετράει. Τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Σε θέλω συντονισμένο, σε θέλω χαρούμενο, σε θέλω να τα σπάσουμε και σήμερα. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, στο καφέ με 104,8. Ξεκινάμε το πιο όμορφο τρίωρο της ημέρας σου.

0: σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και πού θα βρεις τα πιο ωραία, τα πιο ποιοτικά εσώρουχα, μαγιό αλλά και πιτζάμες. Στο Unicorn στην Κριεζόδου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Επιλογές για όλη την οικογένεια, εκπτώσεις που αγγίζουν και το 50%. Τρέξε να προλάβεις τα αγαπημένα σου είδη πριν εξαντληθούν, να βρεις τα νούμερα που θέλεις, να βρεις τα σχέδια που θέλεις, να τα βρεις όλα. Στο καφέ με 104,8 η Βιαδά μου και είπε σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
2: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα One Night Stand?
3: Δεν ξέρω.
2: Πώς λέγεται πουλάκι μου ξυλουργός που του αρέσουν τα One Night Stand? Ξεπέτω.
3: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, συλλογό.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
3: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
3: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο τον χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
4: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχήσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-023-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
7: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Είστε έτοιμοι?

0: διαδά μου και είπε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και στην καλύτερη μουσική τη Χαλκίδα. Και να σου πω και εγώ κάτι, τι δεν ξεκολλάει από το μυαλό μου τελευταία. Το παγωτό και το γλυκό, παιδιά. Έχω πάθει έναν μικρό εθισμό και όχι άδικα βέβαια, γιατί όταν έχει δοκιμάσει τη γεύση του Queen Vanilla, δύσκολα τη ξεχνά. Παγωτά σε απίστευτε γεύσει, λαχταριστέ βάφλε και αυτή η σοκολάτα γάλακτο που λιώνει και τρέχει από πάνω. Πραγματικά είναι πειρασμό. Και όλα αυτά με θέα την παραλία τη Χαλκίδα, εκεί που η απόλαυση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και μετά μην πεις ότι δεν σε προειδοποίησα. Δήμος Αναστασιάδης και Φταίς αμέσως τώρα και αμέσως μετά Ανδρομάχη και Σούσουρο αφιερωμένο στο Νεκτάριο με πολύ πολύ αγάπη εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Ανδρομάχη και Σούσουρο. Και Σούσουρο θα γίνει με αυτή την είδηση που έχω για την Ελλάδα. Τρεις πόλεις, παιδιά, αναδείχθηκαν ανάμεσα στις 10 καλύτερες του κόσμου. Τρεις ελληνικές πόλεις για street food. Η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, αλλά και η Ρόδος. Εγώ απλά σου δίνω τώρα ιδέες, γιατί τώρα θα αρχίσουν οι βόλτες, τα ταξίδια, οι διακοπές και πολύ καλά θα κάνεις να φύγεις, να ξεκουραστείς και να περάσεις όμορφα. Απλά να ξέρεις και πού θα σταματήσεις για μια καλή μπουκιά. Άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι μισές αναμνήσεις των διακοπών είναι τα μέρη που επισκεφτήκαμε και οι άλλες μισές είναι αυτά που φάγαμε. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να με διαψεύσεις ή για να με επιβεβαιώσεις. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια αμέσως τώρα στον Shock FM 104,8 και αμέσως μετά αγαπημένο τραγούδι από Μέλισσες, Έλεγες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τι τραγούδι κι αυτό, βρε παιδιά. Μέλισσες και έλεγες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και έλεγες κι εσύ ότι θα αλλάξεις γυαλιά, έλεγες ότι θα βρεις επιτέλους αυτά που σου ταιριάζουν, έλεγες ότι θα ανανεώσεις το στυλ σου. Τώρα είναι η στιγμή. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα, με τεράστια ποικιλία, με γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως για κάθε στυλ αλλά και για κάθε ηλικία. Τώρα με τις εκπτώσεις δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να το λες μόνο, ήρθε η ώρα να το κάνεις πράξη. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Στο καφέ με 104,8 ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show.
2: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
3: Σωστά.
2: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
3: Ναι.
2: Το χρώμα της ορχιδέας,
3: ορχιδή.
2: Το μοβ.
3: Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
10: Μαρία, τι είπες?
11: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
10: Άστο,
11: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
12: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
12: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
14: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
15: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
14: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
15: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
16: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
17: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
14: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
12: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Έχεις καταλάβει ότι τελειώνει και ο Ιούλιος, 31 Ιουλίου. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, στο καφέ με 104,8. Σου θυμίζω ότι είναι τελευταία μας εκπομπή. Είναι πολύ ωραία τα μηνύματά σας. Να στείλω τα φιλιά μου στο Νεκτάριο, στη Μαρίνα, στη Μαρίζα, στο Γιάννη, στον Αντρέα, αλλά και στη Σοφία. Εννοείται ότι περιμένω και το δικό σου μήνυμα στο Viber του Σοκ στο 697-800-104,8. Δυναμώνει ένταση, έρχονται πολλές επιτυχίες. Ξεκινάμε με Ρία Ελληνίδου και συνεχίζουμε, αλλά σου έχω και ολοκαινούριο Μιχάλη Χατζηγιάννη. We'll be right back.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου?
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τραγουδάρα, τραγουδάρα από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Όλα μαγικά, αφιερωμένο στη Χριστιανά. Με πολύ αγάπη. Είσαι ο καφέ με 104,8. Και πώς να μην είναι μαγικά όταν έχεις μπροστά σου ένα παγωτό από το Queen Vanilla. Στη Μακαρίου 13, στην παραλία Χαλκίδας, θα βρεις απίστευτες γεύσεις παγωτού, λαχταριστές βάφλες, γλυκά που δεν μπορείς να αντισταθείς και φυσικά θέα που συμπληρώνει τέλεια την απόλαυση, γιατί κάποια πράγματα είναι απλά μαγικά. Και το Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας είναι σίγουρα ένα από αυτά. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες έρχεται σε πολύ πολύ λίγο για να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε παρέα εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Άσε, γιατί έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Διάβασα μια έρευνα. Λέει, κάνοντας σεξ, λέει, 21 φορές το μήνα.
3: Το μήνα.
2: 21 φορές το μήνα αυξάνεις, λέει, τη ζωή σου κατά 6-7 χρόνια.
3: Σε ποια χρονιά?
2: Δεν ξέρω, χάρηκα που σας γνώρισα. Μάλλον αύριο δεν θα είμαι εδώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας. Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσότρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, βγεις φοιτητής.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβει, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, τα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Όχι.
10: Τα φας?
9: Ναι.
10: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

0: Το πιο ξεσηκωτικό τραγούδι είναι αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες. Και μήπως χτυπούν για σένα οι καμπάνες και οι εκτόσεις, γιατί αν ακούς καμπάνες, εγώ λέω να τις ακολουθήσεις μέχρι το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Μαγιό, εσόρουχα, μπιτζάμες και επιλογές για όλη την οικογένεια, με εκτόσεις που φτάνουν μέχρι και το 50%. Οπότε ναι, οι καμπάνες χτυπούν, αλλά χτυπούν για ψώνια αυτή τη φορά. Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Στα Βέντο και Ήβη Αδάμους, αν έρθει η μέρα, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα. Τόσα μιλιώτα σε εδώ θα σου δώσω. Χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μετρήσέ τα και ύστερα χώρεσέ τα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα από τον αγαπημένο μας εδώ Αντώνη Ρέμο στον Show FM 104,8 και να σας πω κάτι. Αυτή η παράδοση στην Ιταλία έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο βάζουν σε ένα κλουβί τον πολιτικό που πήρε τη χειρότερη απόφαση της χρονιάς και τον βουτάνε σε ένα παγωμένο ποτάμι. Δεν ξέρω αν θα το υιοθετήσουμε ακριβώς έτσι στην Ελλάδα, αλλά μία μικρή υπενθύμηση ότι οι αποφάσεις έχουν και συνέπειες δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα. Νομίζω πολύ θα θέλατε να στείλετε υποψηφιότητες, έτσι δεν είναι? Στείλτε μου το μήνυμά σας στο Viber στο 697-800-1048 να δούμε αν συμφωνούμε. Γιώργος Κακοσέως, ο καθρέφτης, αμέσως τώρα το ακούμε εδώ δυνατά, γιατί πάντα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας, παρέα εδώ, στον Shock FM 104,8.

0: Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου και συγγνώμη δηλαδή. Εσύ δεν θέλεις κάθε φορά που κοιτάζεσαι στον καθρέφτη να σου αρέσει αυτό που βλέπεις? Τα γυαλιά είναι κάτι παραπάνω από ένα αξεσουάρ. Είναι μέρος του στυλ σου, της εικόνας σου και του πώς νιώθεις. Είτε ψάχνεις λοιπόν για γυαλιά ηλίου είτε για γυαλιά οράσεως, στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις τις πιο ωραίες επιλογές. Ποιοτικά γυαλιά, υπέροχα σχέδια και στυλ που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53, και μόλις βρεις τα σωστά γυαλιά θα το κάψουμε και θα το γλεντήσουμε. Νίκος Απέργης και το γλέντι σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω? Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου, αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράφλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει, θέλει να μπει.
3: Θέλει να μπει, Γιώργο, είμαι αυτό.
2: Οπότε ο ηλίθιος μπαινοβγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
9: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
12: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
16: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
17: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες τις ακούμε παρέα. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σου θυμίζω ότι είναι τελευταία εκπομπή. Σου θυμίζω ότι περιμένω το μήνυμά σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048. Και σου θυμίζω ότι τα επόμενα τραγούδια θέλουν την ένταση δυνατά. Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ελένη Φουρέρα και Αλληλούια. Και εγώ επιστρέφω με ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

καλά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Αν θέλεις και εσύ να επικοινωνήσεις μαζί μου, μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 697-800-1048. Και να σου πω κάτι. Τρέχουν απίστευτες εκτόσεις στο Unicorn στην Κριζότου 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σένα και την οικογένειά σου. Μαγιό, εσόρουχα, μπιτζάμες και τόσες επιλογές σε μοναδικές τιμές. Αν περιμένεις την κατάλληλη στιγμή για να ψωνίσεις, είναι αυτή. Unicorn Κριζότου 41 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τρέξε να προλάβεις τα αγαπημένα σου είδη για σένα και για όλη την οικογένεια. Μένεις εδώ γιατί έρχεται Κατερίνα Λιόλιο και να φέρει το λογαριασμό.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Και να σας πω τι έπαθε μια φίλη μου.
3: Για βες.
2: Ουρεί αλκοόλ.
3: Ορίστε.
2: Είναι λέει μια πολύ σπάνια πάθηση. Και εγώ ήθελα ρε γαμότο.
3: Τι.
2: Να ουρώ αλκοόλ. Ξέρεις πως θα με θέλανε μετά.
3: Έλα.
2: Μη ουλιάς. Αχέλεος. Και άμα βγάζει και φιστίκια ανοίγει μπαράκι μόνη της.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
5: Αλυμπινήσεις.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
1: Προσέχουμε.
0: Προνοούμε.
1: Προτιμάμε Vision Pro.
0: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
1: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-023-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με αίτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
7: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
7: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
8: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινίση εσύ.
14: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
14: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
16: Είστε έτοιμοι?

Σοκαφέ με 104,8. Ο λογαριασμός, αυτός ο μικρός φόβος κάθε φορά που πας να κάνεις μία αγορά. Αλλά όταν σου μιλάνε για γυαλιά που θα φοράς κάθε μέρα και που θα αλλάξουν το στυλ σου και προστατεύουν τα μάτια σου, αξίζει να κάνεις τη σωστή επιλογή. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχα σχέδια, σούπερ ποιοτικά γυαλιά και επιλογές για κάθε στυλ. Και με τις εκτόσεις και τις προσφορές που τρέχουν, μπορείς να βρεις το ζευγάρι που αγαπάς χωρίς να αγχώνεσαι καθόλου για το λογαριασμό. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Τώρα το τι θα κάνεις είναι δική σου απόφαση. Δήμος Αναστασιάδης και απόφαση σου έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Shock FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαριά.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαριά.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Γιώργος Σαμπάνης με ένα σουβλέμα και είναι τραγούδι που πραγματικά δεν ξεκολλάει από το μυαλό μου. Στο καφέ με 104,8 και αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να σε ξελογιάσει χωρίς δεύτερη σκέψη, είναι οι γεύσεις του Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Σε περιμένουν απίστευτα παγωτά, λαχταριστές βάφλες, γλυκά που δεν μπορείς να αντισταθείς και φυσικά η πιο όμορφη θέα ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Γιατί κάποια έτσι τσιμπήματα αξίζει να τα απολαμβάνεις, ειδικά όταν έρχονται με σοκολάτα που λιώνει από πάνω. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, η πιο γλυκιά στάση. Αναβύση, όλο καινούριο, όλο πιο πάνω αφιερωμένο στη Μαρία από Αρτάκη. Θα κάνουμε χαμό με αυτό το τραγούδι, παιδιά. Θέλω να το θυμάσαι, θέλω να δυναμώσεις ένταση. Το ακούμε εδώ παρέα στον Shock FM 104,8, γιατί πάντα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί μαζί.

0: Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. Τι τραγουδάρα έχει βγάλει. Την ακούμε εδώ παρέα στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και κάπου εδώ φτάνει το τέλος, παιδιά. Σου εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο καλοκαίρι, να περάσεις όμορφα, να ξεκουραστείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα. Πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Τώρα μην ξεχνάς ότι όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις, Σοκαφέ με 104,8 μας ακούς πάντα μέσα από το Λαλαλα Radio, αλλά και μέσα από τα FM σου. Είστε επανειδήν.
1: Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.
2: Καλημέρα σας, η κυρία Μαρία.
3: Ναι, πείτε μου.
2: Ναι, γεια σας. Από το ξενοδοχείο στην Καλαμάτα σας τηλεφωνώ, που έχετε κάνει μια κράτηση.
3: Ναι.
2: Ήθελα να επιβεβαιώσουμε λιγάκι τις ημερομηνίες που έχετε κάνει την κράτηση.
3: 13 με 19.
2: Θα χρειαστούμε να κάνουμε μια αλλαγή. Θα πρέπει να σας δώσουμε ένα άλλο δωμάτιο σε καλύτερη τιμή. Τι να σας πω τώρα, είναι 100 ευρώ την ημέρα. Είναι το ημιυπόγειο με θέα θάλασσα φυσικά.
3: Ημιυπόγειο, παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε ημιυπόγειο. Ναι. Κοιτάξτε να το ρυθμίσετε. Παιδιά, συγγνώμη, ημιυπόγειο, εγώ δεν πάω με την οικογένειά μου.
2: Και το ξενοδοχείο μας, το Μπλεύο Τσαλάκι, είναι το καλύτερο ξενοδοχείο, όπως καταλαβαίνετε, και στα πλυντήρια δίπλα είναι υπέροχο το δωμάτιο.
3: Όχι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να το ρυθμίσετε. Δεν ξέρω τι λύση θα βρείτε. Εγώ σε ημιυπόγειο δεν πάω.
2: Άμα σας δώσουμε και δωρεάν πρωινό και απογευματινό.
3: Παιδιά, πρέπει να βρείτε κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω, μεταφέρετε
2: στην πάλι.
4: Ρε Μαρία!
3: Ποιο είναι?
4: Σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Μαρία μου, κάποιο μας έβαλε να σε πάρει.
3: Παιδιά, έχω τρελαθεί. Με έχετε τρελάνει αυτή τη στιγμή,
4: Μα και εσύ δεν πα
3: ημιυπόγειο. Παιδιά, με έχετε τρελάνει. Λέω, δεν είμαι φυσιολογικά αυτά που ακούω. Είμαι στον αέρα.
4: Ναι, και ο Γιάννη έχει τρελαθεί.
3: Θα τον σκοτώσω.
4: Τώρα που θα πάτε Καλαμάτα, βάλ το να μαζεύει και να πατάει ηλίες, να βγάλει λάδι.
1: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
10: Weekend parties. Stay salty στο Two Speech Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
13: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
13: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
13: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
13: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
14: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
5: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
14: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
15: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
16: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

τι εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη μες στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Αναστάσιο.
2: Ναι.
1: Ο οποίος έστειλε μια πάρα πολύ ωραία ανεκδοτάρα.
3: Ήταν ο κύριος Γιώργος στον πρώτο όροφο και η κυρία Μαρία στο ισόγειο. Χείρη και οι δύο, λέει ο κύριος Γιώργος. Κυρία Μαρία λέει. Χείρα εσύ λέει, χείρος εγώ λέει. Μόνη εσύ λέει, μόνος εγώ λέει. Εγώ έλεγα να συζήσουμε μαζί, γιατί εγώ δεν θέλω πολλά πολλά λέει. Απλά λέει ένα πιάτο φαγητό λέει και το βράδυ λέει να μου το πιάνει. Και τον βλέπει μια κυρία Μαρία λέει και συμφωνεί. Ένα μήνα μετά βλέπει τον κύριο Γιώργο, τα βρίσκει με τη κυρία Σοφία στο δεύτερο όροφο. Λέει Γιώργο, λέει, είχαμε πει, λέει, να σου φτιάξω το φαγητό, λέει, και θα στο πιάνω το βράδυ, λέει, τι παραπάνω η κυρία Σοφία από μένα, Πάρκινσον.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
7: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα. Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
9: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω σαν να λιμπινήσει? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα κάτσε που παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον αλιμπινήσει στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον αλιμπινήσει?
9: Ναι, όχι, όχι. Στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινήσει σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
9: Αλιμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλιμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλιμπινήσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινήσει θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινήσει θα πας.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείται?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό?
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες?
2: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμά.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Show Cafe 104,8.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Disco is back.
10: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
11: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
12: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
11: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
12: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
11: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
12: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
11: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
12: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
11: Stay salty.
13: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος Έλληνας βασιλιάς είχε το μεγαλύτερο στέμμα?
2: Ποιος Έλληνας βασιλιάς?
1: Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
1: Αυτός που είχε μεγαλύτερο κεφάλι.
2: Είναι ηλίθιος, δεν μπορώ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
5: Μαρία, τι είπες?
6: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
7: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
6: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
8: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49-2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
5: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
4: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
5: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
4: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
5: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
4: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
5: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
4: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
5: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
4: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
5: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
4: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
5: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
4: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
5: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
4: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
5: Ανάποδα ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
6: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι ένας παπουλάκος που λέτε και πάει στο γιατρό. Του λέει: γιατρέ, γιατρέ, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κάθε πρωί στις 6 ακριβώς πάω τουαλέτα για τσίσα. Και στις 7 ακριβώς πάω για τα κακά μου. Ωραία, του λέει ο γιατρός. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνάω στις 8.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες.
10: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
12: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
14: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
14: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
14: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
14: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
14: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Υπάρχει ένα άλλο μυστικό για να φαίνεσαι νεότερος.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πες ότι είσαι 40.
2: Ναι.
1: Εντάξει, για να φαίνεσαι νεότερο, τι θα λες στους άλλους? Ότι είσαι 50. Θα σου λέει, έλα ρε, μικροδείχνεις.
2: Τι βλάχνεις.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
8: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά Ευβίας. Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
0: Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
6: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστή είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι τρεις μεθυσμένοι που λέτε και μπαίνουν σε ένα ταξί, ανοίγουν την πόρτα και βουτάνε και οι τρεις στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός παίρνει χαμπάρι ότι είναι και οι τρεις τυφλά, ρε παιδί μου. Ανάβει τη μηχανή, κάνει ότι προχωράει και τη σβήνει και τους λέει: Μαγκές, φτάσαμε. Ο πρώτος κάνει μια αίσθηση και του δίνει τα λεφτά. Ο δεύτερος γυρνάει και του λέει: Φιλάκο, φιλάκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τρίτος, παιδιά, κάνει μια πού και του δίνει μια χαστούκα στην καράφλα. Κλάπα! Από ταξιδιώτης λέει: Όχι, ρε φίλε. Με κατάλαβε μάλλον. Του λέει: Τι βαράς, ρε φίλε, τι βαράς, ρε φίλε. Για να μάθεις να μην τρέχεις παραλίγο, μας σκοτώσεις.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 2221-023-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω, 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
4: Αχέχ, Summer Camp.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
7: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμινιό, σιδηρός και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσεις. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: βιογραφικό σου.
1: Τα πήρες όλα.
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
2: Ναι καλέ. Όλα.
1: Φύγαμε.
3: Αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
4: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
2: Ναι.
1: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
2: Τι έγινε?
1: Του είπα δεν μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
2: Και τι έκανε?
1: Με πήρε στο μοναστηράκι.
2: Γιώργητσα. Γιώργητσα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λόγο?
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή.

0: προϊόντα και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
2: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
1: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
2: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
1: 60%? Πολύ καλό αυτό.
2: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
1: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
2: Optics Poly.
1: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
4: Τι κάναμε.
3: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
1: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
1: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
1: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
1: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
1: Stay salty.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: έφευ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκαφέ 104,8.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
9: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
8: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
9: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
10: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
8: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
12: Disco is back.
13: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου Ερωτόκριτος Πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
14: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. κατέχει στο στέκι σου αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου.
15: Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Γιατί οι κροκόδιλοι είναι πράσινοι και μακρουλοί?
2: Ναι.
1: Γιατί αν ήταν στρογγυλοί και κόκκινοι θα ήταν ντομάτες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλιμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνη 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
4: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tours. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
9: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
8: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
9: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
8: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
9: Είναι η παρέα,
8: οι αγώνες,
9: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
5: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
9: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινήσι, εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
12: Είστε έτοιμοι?

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία, μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Μαρία,
8: τι είπες?
7: Πόλη,
8: τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
6: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
7: Τι είπε το παιδί?
8: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
5: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
2: Let's go!
9: Σε 4-7 πάντα φωτισμένο.
2: Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να μου πεις, Έλληνα δημοσιογράφο,
2: ναι,
1: που πάντα παρκάρει τα μάξι του σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή το βάζει σε πολύ στενή θέση, ίσα ίσα που χωράει. Πώς λέγεται ο Έλληνας δημοσιογράφος που παρκάρει σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ? Έλα.
2: Περίμενε ρε.
1: Ο Παύλος Τσίμα Τσίμα.
2: Γιώργος.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
6: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
6: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
8: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
9: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
10: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
9: Στην τράπεζα πήγες?
10: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
9: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
10: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
9: Και αυτή σου μύρισε?
10: Αυτή κι αν μου μύρισε.
9: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
10: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
9: Στον Αλεμπινίση?
10: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
9: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
10: Εντάξει, θα φας τώρα?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Όχι.
10: Θα φας?
9: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
9: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από βαμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο με τον Κίμωνα Μπέκο και τον Γιάννη Παπαδήμο. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού. Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
4: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσης. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
7: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral AVE, αφή δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
5: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση. Disco is back. Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1η Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λένε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει.
2: Και αρχίζουν
1: και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
3: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
5: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
6: Yeah, summer competition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
10: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
11: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
12: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
13: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
12: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
13: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
12: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
14: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
15: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
16: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Oh. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Είστε έτοιμοι?

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
4: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
4: Τι κάναμε.
3: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
4: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22-290-60-023.
4: Έχω έρωτα μαζί σου.
3: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Disco is back.
6: Το Atlantis Privé σας προσκαλεί κάθε Σάββατο στο απόλυτο 80s και 90s Disco Party. Σάββατο 1 Αυγούστου μαζί μας ο Νίκολα Λαβάκα. 8 Αυγούστου ερωτόκριτος πολίτης με Disco Video Mix. Και 15 Αυγούστου οι DJs του Atlantis από το 80 και 90. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτος χορός και η αυθεντική ατμόσφαιρα της Disco. Atlantis Privé στον Οροπό. Εκεί που οι νύχτες των 80s και 90s ζωντανεύουν ξανά.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
9: 3, 2, 1, πάμε!

0: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Καφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.